0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

try to translate it in your language, alright? Here we go.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
7: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο, υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
7: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
10: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
11: Ναι, μάνα.
10: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κύρα.
11: Ναι, μάνα.
10: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
11: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
10: Άσε, έχω βρει τη λύση.
11: Καλή.
10: Αστέρι.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
13: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
12: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
13: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
13: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
12: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
13: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
12: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-585852 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
11: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
15: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
16: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
15: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
16: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
15: Μα, και ποιος τα από αυτά?
16: Η δίπλα.
17: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
18: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
17: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
18: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
17: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
18: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
19: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
20: Σπανάκι.
19: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
20: Σαμπουάν.
19: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
20: Υγροπιάτων.
19: Κέρδισες.
21: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
22: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
23: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
22: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
24: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
25: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Είμαστε εδώ. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα, ελεύθερα. Και αυτό που μόλις ξεκινά είναι το πρωινό ραπόρτο. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Είμαστε και σήμερα εδώ, Τρίτη 6 του Οκτώβρη, Αγίου Θωμά του Αποστόλου, μάρτυρος ερωτιείδος της Παρθένου. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Και ελπίζω να σας βρίσκω γερούς, δυνατούς, με το χαμόγελο στα χείλη. Φέρτε λοιπόν πιο κοντά τα καφεδάκια σας, τα τσαγάκια σας, τα χυμουδάκια σας. Τι πίνετε αυτή την ώρα? Εμείς συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι όπως πάντοτε ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα όπως πάντοτε στην εκκίνηση με το καφεκοπτίο μας. Καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλημέρα στους αδελφούς Μακροσάβα. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση.

Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που σε ταραγμένα νερά κρατάει γερά το σκάφος της πατρίδας. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, δεν θα γυρίσουμε πίσω. Sir David Ajaye στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η πρόκληση είναι πώς θα κάνουμε τις πόλεις που ήδη έχουμε πιο ανθεκτικές και βιώσιμες. Ένας από τους πιο αναγνωρισμένους αρχιτέκτονες στον κόσμο καταφθάνει στην Αθήνα. Μάρκο Ρούμπιο, η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πλήγμασε δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν με κυρώσεις όποιον χρηματοοικονομικό οργανισμό συναλλάσσεται με το Ιράν. Η Ελλάδα στην 78η έκθεση βιβλίου της Φραγκφούρτης με 282 τίτλους βιβλίων και 47 εκδοτικούς οίκους. Η Ουκρανία εξαπέλυσε 650 ντρόουνς εναντίον της Μόσχας. Η Ρωσία έπληξε γέφυρα στη Σαπορίζια. Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας εντόπισε η αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Νίκος Ανδρουλάκης, πάμε στις εκλογές για να φύγει από την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία σε θέση ισχύως εν όψη του δεύτερου γύρου ο γερουσιαστής Μπολσονάρου. Νέπτουν Lines, ασφαλής οι επιβαίνοντες του Νέπτουν Έθνος μετά την προσάραξη, δεν υφίσταται θαλάσσια ρύπανση. Αλεξάνδρας Δούκου, στηρίζουμε διαρκώς την κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία είναι ο σταθερός πυλώνας του πολιτικού συστήματος. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιτρέπει σε όλους τους Αμερικανούς στην αγορά φορολόγητης ποικιλίας πετρελαίου ντίζελ. Καβαθάς. Εντός Οκτωβρίου η ενίσχυση 50.

στην Αθήνα, φίλες και φίλοι, σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο με φόντο τις απειλές του Ερντογάν στο επίκεντρο ενέργεια και εξοπλισμοί.

Η επίσκεψη Ρούμπιος συμπίπτει και με την πιθανότητα η Τουρκία να καταθέσει το αναθεωρητικό νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών. Ο Αμερικανός ντίλερ καταφθάνει, φίλες και φίλοι, και καταφθάνει με όλη του την πραμάτια. Ο λόγος για τον πιο ισχυρό άνδρα της αμερικανικής διπλωματίας, τον Υπουργό των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα την Αθήνα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και ενώ επίκυνται να τεθούν σε εφαρμογή πρωτοβουλίες της Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας για τις οποίες βρυχάται κυριολεκτικώς η Τουρκία. Η επανέναρξη των ερευνών βυθού για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Το καλώδιο δηλαδή που θα συνδέσει τα ηλεκτρικά δίκτυα Ελλάδας-Κύπρου και στο ευρύτερο σχέδιο Κύπρου-Ισραήλ. Χώρα κόκκινο πανί για την Άγκυρα. Ενώ ακόμη πιο μεγάλες είναι οι απειλές Ερντογάν για τις έρευνες και παραχωρήσεις υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, στις οποίες συμμετέχουν αμερικανική ενεργειακή κολοσσή, με την τουρκική θέση να συνδέεται με το τουρκολιβικό μνημόνιο και τις ευρύτερες τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, η επίσκεψη Ρούμπιο συμπίπτει και με την πιθανότητα η Τουρκία να καταθέσει το αναθεωρητικό νομοσχέδιο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Για εμάς τώρα, για την Αθήνα, η επίσκεψη του στενού συνεργάτη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει τον στρατηγικό χαρακτήρα της ελληνοαμερικανικής σχέσης αλλά και τον ρόλο που έχει η Ελλάδα ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, όπως δηλώνουν αρμόδιοι παράγοντες της κυβέρνησης. Αυτό είναι το παραμύθι που λένε. Ενώ παράλληλα τονίζουν, υπογραμμίζουν και μάλιστα με έμφαση τα κυβερνητικά στελέχη ότι αυτή τη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κρατούν τις συνήθεις ισορροπίες και ο Υπουργός Εξωτερικών δεν θα επισκεφτεί και την Άγκυρα. Το μήνυμα της Ουάσιγκτον ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους συναντήσουμε. Αυτά τουλάχιστον δήλωσε χθες ο Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν όψη του ταξιδιού του στην Αθήνα. Σήμερα το πρωί θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό των Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, στην οποία σύμφωνα με διπλωματικές πηγές θα τεθούν στο τραπέζι όλα τα ζητήματα και εν συνεχεία θα διεξαχθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσία των δύο υπουργών. Στο τραπέζι θα βρεθούν περιφερειακά ζητήματα και οι διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφαλείας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας εμπορίου και επενδύσεων. Στο πλαίσιο μάλιστα, και εδώ τώρα πάμε στο ψωμί του στρατηγικού διαλόγου, προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Ειδικότερα θα ανανεωθεί το μνημόνιο συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως τον 15ο αιώνα μετά Χριστόν. Την ίδια ώρα Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν επιστολή προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Θα υπογραφεί επίσης μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών βάσει της Διεθνούς Συμβάσεως
με στόχο τη διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και την ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης. Αυτά είναι τα προφανή. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, σήμερα δηλαδή, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα περάσει το κατόφλι και του Μεγάρου Μαξίμου για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία αναμένεται να συζητηθούν όλα τα θέματα αγκάθια με την Τουρκία, η ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Αθήνας-Τελαβίβ και γενικότερα ο ενεργειακός σχεδιασμός της Ελλάδας και τα project τα οποία έχουν τη σφραγίδα και των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον θα συζητηθούν οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στον πόλεμο στην Ουκρανία και στο Ιράν.

Η μεγάλη ουσία όμως, φίλες και φίλοι, για τους Αμερικανούς, καθώς πρόκειται για το θέμα που έχει υψηλότερα στην ατζέντα ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Οι διαπραγματεύσεις αφορούν μεταξύ άλλων στον οπλισμό που θα μεταφέρουν τα μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς F-35, αλλά και στην παραχώρηση πλεονάζοντος υλικού μέσω της σχετικής διαδικασίας του Πενταγώνου, με την Ελλάδα να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τροχοφόρα τεθωραχισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Επιπλέον στο τραπέζι αναμένεται να βρεθεί και η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, που η αναθεωρημένη μορφή της υπεγράφει το 2021 από τον Νίκο Δένδια και τον Άντονι Μπλίνκεν και τέθηκε σε ισχύ το 2022.

Με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι, ο Μάρκο Ρούμπιο καταφθάνει ως άλλος πλασιέ εξοπλιστικών προγραμμάτων. Έρχεται να δουλέψει για την Αμερικανική πολεμική βιομηχανία στα πελατάκια του Νότου. Και εμείς βεβαίως τον περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες για να του δώσουμε γη και υδωρ. Την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, ενεργοποιείται η συμφωνία της Μέκκας. Η Τουρκία και το Πακιστάν θα στείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία. Οι τρεις χώρες συμφώνησαν στην ανάπτυξη δυνάμεων, αλλά δεν είναι σαφές το μέγεθος των αποστολών, ούτε και το χρονοδιάγραμμα. Η Τουρκία και το Πακιστάν θα συνδράμουν τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκκας που συνύψαν το καλοκαίρι οι τρεις χώρες μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Η απόφαση να ενεργοποιηθούν τα μέτρα συλλογικής αποτροπής ελήφθη έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση της Στρατηγικής Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής χθες Δευτέρα στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, ο πρίγκιπας Χαλίντ Μπιν Σαλμάν, επεσήμανε ότι τα μέτρα θα αποτελούν απάντηση στις επιθέσεις εναντίον της χώρας του και στους υπευθύνους για αυτές. Από την πλευρά του, το Πακιστάν, δια του Υπουργείου των Εξωτερικών, επεσήμανε ότι οι τρεις χώρες δεσμεύτηκαν να θέσουν σε εφαρμογή τις συλλογικές αμυντικές τους υποχρεώσεις. Δεν είναι γνωστό πόσους στρατιώτες θα στείλουν οι δύο χώρες στη Σαουδική Αραβία, ποιες μονάδες θα μετακινηθούν ή με ποιο χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης. Δεν είναι γνωστοί ούτε και οι κανόνες εμπλοκής. Η Επιτροπή καταδίκασε τέλος στις απόπειρες επιθέσεων στη Μέκα και τη Μεδίνα, καθώς και τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε σαουδαραβικές πόλεις και σε πολιτικές και οικονομικές εγκαταστάσεις. Εν τω μεταξύ, ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, δήλωσε ότι οι εργασίες για τη θεσμική συγκρότηση της Αμυντικής Συμμαχίας της Μέκκας βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Let's head back before anybody decides to send up a greeting.

Μία συνάντηση λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην Αθήνα. Την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιμένει εδώ και πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Καθώς θεωρεί ότι πλέον βρίσκεται για τα καλά μέσα στο παιχνίδι.

0: αυτόν πλέον συνομιλητή του Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό εξάλλου και θέτει πάνω από το 40%. Ναι, καλά ακούτε, θέτει τον πήχη ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλέον πάνω από το 40%. Και θα ήθελα αυτή την ώρα να ακούσουμε το σχετικό σχόλιο του Σταύρου του Λιγερού.
1: Είναι γνωστό ότι ειδικά σε προεκλογική περίοδο οι υπερβολές πάνε πάρα πολύ μαζί με τους πολιτικούς. Αλλά και σε αυτό, σε αυτές τις υπερβολές υπάρχει ένα όριο. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ένα κόμμα το οποίο έχει μονοψήφιο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις να ισχυρίζεται ότι στην κάλπη θα κερδίσει αυτοδυναμία. Δεν θα αντιμετωπιστεί με κατανόηση αυτή η υπερβολή, αλλά με χλεύει. Το βλέπουμε ειδικά στην περίπτωση της Καριστιανού, του κόμματος Ελπίδα, η οποία από κεκτημένη ταχύτητα θεωρούσε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί στις μεγάλες διαδηλώσεις για τη συγκάλυψη του εγκλήματος στα Τέμπη θα ήταν ψηφοφόροι της. Αλλά εκεί υπάρχει ένα ελαφρυντικό, δεν είχε πολύ σχέση με την πολιτική, άρα και η ρητορική της ήταν μια ρητορική η οποία δεν υπάκουε σε κανόνες και σε μέτρο. Αλλά το να βγαίνει στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός και να λέει ότι στις επόμενες εκλογές διεκδικεί ποσοστό πάνω από 40%, όταν στην κάλπη των ευρωεκλογών το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας κινήθηκε στο 28%, τότε πράγματι πρόκειται για υπερβολή η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με κατανόηση. Έχει χαθεί το μέτρο. Έχω υποστηρίξει από αυτά τα ηχητικά σχόλια ότι σύμφωνα με την προσωπική μου εκτίμηση, δεν σημαίνει ότι είμαι μέσα στην κάλπη και γνωρίζω το αποτέλεσμα, απλώς μια προσωπική εκτίμηση, ότι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν πρόκειται να περάσει το 25%. Και αν το περάσει, που εγώ όπως είπα πριν δεν το πιστεύω, θα είναι κάτι λίγο πάνω. Ορισμένοι πάνε ακόμα πιο μακριά και ισχυρίζονται ότι εάν οι κάλπες στηθούν το Μάιο, δηλαδή έχει μεσολαβήσει αυτός ο σκληρός χειμώνας, όλα δείχνουν ότι θα είναι πολύ σκληρός ο χειμώνας, τότε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να το αναζητήσουμε πολύ πιο κάτω. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο λέγεται και δεν μας αφορά στην παρούσα στιγμή. Στην παρούσα στιγμή μας αφορά η δήλωση του Πρωθυπουργού. Όσο κι αν δείχνουμε κατανόηση για την ανάγκη ενός πολιτικού αρχηγού, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να συσπυρώσει το κόμμα του, να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους του, δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θα κερδίσει ποσοστά τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά. Ούτε στις δημοσκοπήσεις των πιο αγαπημένων δημοσκοπικών εταιριών του. Είναι σαφές ότι αυτός ο πήχης, έτσι όπως τον θέτει τόσο ψηλά, όχι δεν θα προσεγγιστεί στις κάλπες, αλλά μαρτυράει το γεγονός ότι δεν έχει στρατηγική από αυτή την εκλογική συρρήκνωση. Εκλογική συρρήκνωση η οποία πηγάζει από μια διάχυτη πολιτική φθορά λόγω των κυβερνητικών πολιτικών. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι ο κύριος Μητσοτάκης, μη έχοντας κανέναν ανοιχτό δρόμο για να σχηματίσει υπό τη δική του πρωθυπουργία κυβέρνηση συνεργασίας, τα κόμματα που θα μπορούσαν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία, όπως είναι γνωστό, απορρίπτουν κατηγορηματικά να συμμετέχουν μετεκλογικά σε κυβέρνηση με πρωθυπουργό το Μητσοτάκη, όχι υποχρεωτικά με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι ένα άλλο, αλλά με κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο ίδιος λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει ότι το πολιτικό του μέλλον είναι μαύρο. Θα μου πείτε, δύο θητείες πρωθυπουργός. Αυτό όμως αφορά το παρελθόν και το παρόν. Μαύρο είναι το πολιτικό του μέλλον. Για την ακρίβεια, είναι από πολιτικής απόψεως καμένο χαρτί. Και επειδή είναι καμένο χαρτί και επειδή όσο και αν θέλει να ελπίζει, συνειδητοποιεί ότι ο δρόμος μπροστά είναι κλειστός για αυτόν, φτάνει λοιπόν να βάζει τον πύχη στα όρια της αυτοδυναμίας και μάλιστα και λίγο πιο πάνω, να περάσει το 40%. Μιλάμε για ένα ποσοστό το οποίο υπερβαίνει κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες τουλάχιστον την πρόθεση ψήφου όπως τη δίνουν οι σοβαρές δημοσκοπικές εταιρείες. Και επαναλαμβάνω, χωρίς να έχει αρχίσει ακόμα ο πολύ σκληρός χειμώνας, χωρίς να έχουν βγει σκάνδαλα που αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκονται στο δρόμο, να σκάσουν δηλαδή, προκαλώντας πρόσθετη πολιτική φθορά, αλλά και περαιτέρω εκλογική συρρήκνωση. Από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει μπροστά του πολιτικό μέλλον, είναι σαφές ότι στη Νέα Δημοκρατία, όπως είναι φυσιολογικό σε ένα τέτοιο κόμμα, αρχίζουν οι διεργασίες για τη διαδοχή. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι στην επετειακή εκδήλωση δεν πήγαν όχι μόνο παλιοί αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Κώστας Καραμαλής, όπως ο Αντώνης Σαμαράς, αυτός ήταν προφανές ότι δεν θα πάει, αλλά και πολιτικοί αρχηγοί του κόμματος όπως ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης για παράδειγμα. Και βλέπουμε ότι ακόμα και ο Νίκος Δένδιας απουσίασε, δηλαδή ο βασικός δελφίνος, ο διεκδικητής του κομματικού θρόνου. Αυτό, αν μη τι άλλο, είναι ένα σημάδι ξεκάθαρο ότι η μάχη της διαδοχής έχει ήδη αρχίσει και μάλιστα με τον πιο καθαρό τρόπο, χωρίς καν να τηρούνται τα προσχήματα. Και όταν συμβαίνει αυτό, βλέπουμε τα στελέχη, είναι μια πρακτική την οποία έχουμε δει σε όλες τις μάχες διαδοχής στα μεγάλα κόμματα, τα στελέχη αρχίζουν να παίρνουν αποστάσεις από τον τωρινό αρχηγό και να ρίχνουν γέφυρες ή να συσπυρώνονται ακόμα γύρω από τους σημαντικότερους, από τους πιο προβεβλημένους, από τους πιο πιθανούς διαδόχους. Και ξέρουμε ότι στη Νέα Δημοκρατία, εκτός από τον Νίκο Δένδια, διεκδικεί να είναι αρχηγός, τουλάχιστον δεν το έχει διαψεύσει, ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Αφήνω στην άκρη τον Κωστή Χατζηδάκη, γιατί έχει φανεί ότι ναι μεν έχει αρχηγικές φιλοδοξίες, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να παίξει σε αυτό το γήπεδο με αξιώσεις. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, το συμπέρασμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει περάσει, έχει διαβεί το σημείο μη επιστροφής, δηλαδή δεν έχει τη δυνατότητα ανάκαμψης πολιτικής και εκλογικής, πράγμα που σημαίνει ότι αυτός ο τελευταίος χειμώνας για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και κατ' επέκταση για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας θα είναι επίσης βασανιστικός, όπως θα είναι για τους πολίτες. Για τους πολίτες θα είναι στο επίπεδο της καθημερινής επιβίωσης, για τους νεοδημοκράτες αφέντες θα είναι βασανιστικός σε ό,τι αφορά την πολιτική τους επιβίωση.

Εν τω μεταξύ, εν όψη της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, τα αστυνομικά μέτρα ασφαλείας καταγράφονται ως ιδιαιτέρως αυστηρά, ενώ εκτεταμένες είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε εφαρμογή στο κέντρο της πόλης. Εν όψη της επίσκεψης του Υπουργού των Εξωτερικών, αλλά και των συγκεντρώσεων και πορειών διαμαρτυρίας που έχουν ήδη εξαγγελθεί. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, θα τεθούν σε ισχύ, έχουν τεθεί σε ισχύ, από τις απογευματινές και βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικούς λεωφόρους όπως η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας, η οδή Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί. Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα έρονται σταδιακά ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Επίσης, από την ελληνική αστυνομία συστήνεται στους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης, καθώς επίσης και να αξιοποιηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας επίσης, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορειών από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, απαγορεύονται πορείες και συγκεντρώσεις. Η Αθήνα μετατρέπεται σε φρούριο. Και ο Μάρκο Ρούμπιο καταφθάνει για να πουλήσει εξοπλιστικά προγράμματα. Σε ένα παράλληλο σύμπαν, φίλες και φίλοι, με όλα αυτά που πραγματικά συμβαίνουν στην καθημερινότητα όλων ημών των απλών πολιτών. Των απλών πολιτών που διαβάζουμε καθημερινά για τις ανατιμήσεις στο πετρέλαιο, που δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες, που βλέπουμε το ράφι στα σούπερ μάρκετ να ακριβένει όλο ένα και περισσότερο, που έχουμε φτάσει να μην έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε τα παιδιά μας που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά επειδή δεν υπάρχουν μπικικίνια, δεν πήγαν να εγγραφούν στα πανεπιστήμια. Εμείς λοιπόν παρατηρούμε την ίδια ώρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υποδέχεται τον Αμερικανό πλασχέ των εμπόρων όπλων για να μας πουλήσει τι ακριβώς, να μας πουλήσει θάνατο, να μας πουλήσει ασφάλεια, σε ένα πλαίσιο τι είδους αμυντικής συνεργασίας λέγεται τώρα.
Κάποτε λεγόταν κάπως αλλιώς. Και τις διαπραγματεύσεις αναλάμβαναν οι ίδιοι έμποροι όπλων. Πλέον τις αναλαμβάνουν ολάγερες κυβερνήσεις. Κρατικοί αξιωματούχοι. Υπουργοί των εξωτερικών. Και το ονομάζουν αμυντική συνεργασία. Σε μια εποχή, φίλες και φίλοι, που ο κλάδος της αμυντικής βιομηχανίας έχει αρχίσει και επεκτείνεται ως άλλη τεράστια φούσκα που κανείς πραγματικά δεν ξέρει πότε θα σκάσει. Προς το παρόν οι πάντες θέλουν να ενταχθούν στην αμυντική βιομηχανία και να παράξουν. Να παράξουν και βεβαίως στο τέλος να πουλήσουν. Όπλα παντού. Αμυντικά συστήματα παντού. Από τη μία πλευρά η αμυντική βιομηχανία, τα υπερεξελιγμένα οπλικά συστήματα, τα δις και 3 εκατομμύρια, και από την άλλη πλευρά η απόλυτη κοινωνική ανέχεια, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πού να δείτε τι συμβαίνει στη Γερμανία, όπου οι οικογένειες δεν έχουν να φάνε και οι Γερμανοί καθημερινά εξοπλίζονται ολοένα και περισσότερο. Και όλο αυτό βεβαίως είναι μία φούσκα η οποία κάποια στιγμή θα σκάσει και θα συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμά της. Μέχρι τότε όμως κάποιοι θα πλουτίσουν. Κάποιοι θα βγάλουν πολλά. Κάποιοι άλλοι θα χάσουν ακόμη περισσότερα. Για να καταλήξουμε στα μόνιμα αδιέξοδα.

τα μόνιμα εκείνα γεωπολιτικά αδιέξοδα με τις όποιες πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις επαληθεύονται και κάνουν κύκλους μέσα στην ιστορία, μέσα στους αιώνες.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Είμαστε εδώ.

ραδιόφωνο Μαρκόνη από τους 96,1 μεγακύκλους στον FM. Ακούστε τώρα πού θα σας πάω. Είναι μεσημέρι Σαββάτου, 6 Οκτωβρίου, σαν σήμερα δηλαδή, του 1973. Ανήμερα της μεγάλης εβραϊκής γιορτής του Γιόμ Κιπούρ. Δηλαδή είναι η ημέρα της εξιλέωσης, όταν το Ισραήλ δέχεται ταυτόχρονη επίθεση από δυνάμεις της Αιγύπτου που περνούν το κανάλι του Σουέζ και της Συρίας που εισχωρεί στα υψίπεδα του Γκολάν. Ο τέταρτος αραβο-ισραηλινός πόλεμος μόλις έχει ξεκινήσει. Στην επίθεση συνδράμουν τουλάχιστον άλλες 10 αραβικές χώρες. Στόχος η ανάκτηση εδαφών που χάθηκαν στον πόλεμο των 6 ημερών το 1967. Το Ισραήλ ευνηδιάζεται και στις εχθροπραξίες που ακολουθούν γνωρίζει αλλεπάλληλες ήττες. Πλήρης ο ευνηδιασμός και για τη διεθνή κοινότητα η επιχείρηση είχε προετοιμαστεί με πάσα μυστικότητα. Η τροπή του πολέμου αλλάζει στις 10 Οκτωβρίου όταν οι Ισραηλινοί οργανώνονται και ολοκληρώνουν την επιστράτευσή τους, περνούν στην αντεπίθεση και αναγκάζουν τους Σύρους να υποχωρήσουν βαθιά μέσα στο έδαφος τους. Στις 14 Οκτωβρίου οι Ισραηλινές δυνάμεις βρίσκονται σε απόσταση βολής πυροβόλου από τη Δαμασκό. Ανάλογη είναι η εικόνα και στο νότο, όπου οι Ισραηλινοί ανακόπτουν την πορεία των Αιγυπτίων και περνούν το κανάλι του Σουέζ. Οι Αιγύπτιοι βρίσκονται σε δεινή θέση, καθώς η τρίτη στρατιά τους βρίσκεται κυριολεκτικά περικυκλωμένη. Η κρίση φαίνεται να λαμβάνει διεθνείς διαστάσεις μετά την απειλή της Σοβιετικής Ένωσης για αποστολή δυνάμεων στην περιοχή και την παρέμβαση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Χένρι Κίσιγκερ. Η διεθνής διπλωματία αναλαμβάνει δράση υποκινούμενη από την απόφαση των πετρελαιοπαραγωγών χωρών να ελαττώσουν τις εξαγωγές πετρελαίου στις δυτικές χώρες που υποστήριζαν το Ισραήλ. Ήταν η λεγόμενη πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Το ημερολόγιο έχει φτάσει να δείχνει πλέον 22 Οκτωβρίου και κατόπιν Αμερικανοσοβιετικού ψηφίσματος που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Συρία αποδέχεται κατάπαυση του πυρός και επανέρχεται στα πρώτου πολέμου σύνορά της με το Ισραήλ. Ανάλογη συνθήκη υπογράφει δύο μέρες μετά, στις 24 Οκτωβρίου, και η Αίγυπτος, η οποία όμως βγαίνει ωφελημένη καθώς ανακτά τον πλήρη έλεγχο και στις δύο όχθες του καναλιού του Σουέζ, ενώ κερδίζει και μία λωρίδα γης στη δυτική όχθη του Σινά. Μια ειρηνευτική δύναμη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταλαμβάνει θέσεις ανάμεσα στους εμπόλεμους. Η συμφωνία θεωρήθηκε ήττα για το Ισραήλ και οι εργατικοί που κυριαρχούσαν στην πολιτική σκηνή της χώρας από το 1948 άρχισαν να υποχωρούν προς όφελος των συντηρητικών του γνωστού και ως Λικούντ.

Ο πόλεμος έφερε πιο κοντά την Αίγυπτο και το Ισραήλ, που αποφάσισαν να λύσουν τις διαφορές τους ειρηνικά στο Camp David με τη μεσολάβηση του Αμερικανού Προέδρου Jimmy Carter στις 5 Σεπτεμβρίου του 1978. Ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ είχε και την ελληνική του παράμετρο. Ο δικτάτορας Γιώργος Παπαδόπουλος αρνήθηκε να επιτρέψει την προσγείωση αμερικανικών αεροπλάνων στα αεροδρόμια Ελευσίνας και Σούδας, τα οποία θα λάμβαναν μέρος στις επιχειρήσεις στο πλευρό των Ισραηλινών. Η άρνησή του να ικανοποιήσει το αμερικανικό αίτημα ίσως να συνέβαλε και στην πτώση του από τον Δημήτριο Ιωαννίδη στις 25 Νοεμβρίου του 1973.

Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, για να θυμόμαστε και να διδασκόμαστε από τη νεότερη ιστορία. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια, είμαστε εδώ. 19 λεπτά μετά τις 8.

Μια ανάσα λοιπόν, φίλες και φίλοι. Πριν αρχίσουν να γεμίζουν οι δεξαμενές με πετρέλαιο, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης βρίσκεται πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, την ώρα που το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται περίπου στα 2,18 ευρώ το λίτρο. Οι τιμές στην ελληνική αγορά καυσίμων επηρεάζονται από την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το βλέμμα να είναι στραμμένο στο Brent. Ενδεικτικό της εξέλιξης των τιμών του πετρελαίου Brent είναι ότι από τα 66 δολάρια το βαρέλι τον Ιανουάριο σκαρφάλωσε στα 103 δολάρια τον Μάρτιο, άγγιξε τα 120 δολάρια τον Απρίλιο μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, και ενώ αναπτερώθηκαν οι ελπίδες για αποκλιμάκωση του πολέμου, η τιμή υποχώρησε στα 85 δολάρια το βαρέλι τον Ιούνιο και στα 83 τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στα 90,9 δολάρια, ενώ το Σεπτέμβριο το Brent κινήθηκε και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Οι παραπάνω εξελίξεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ελληνική αγορά καυσίμων, με αποτέλεσμα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να έχει διαμορφωθεί στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα νησιά είναι ακόμη ψηλότερες. Όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης, η τιμή διαμορφώνεται περίπου στα 2,18 ευρώ το λίτρο, έχοντας επηρεαστεί και από την πρόσθετη επιδότηση των 5 λεπτών. Πάντως στην Αττική υπάρχουν πρατήρια όπου το πετρέλαιο κίνησης πωλείται χαμηλότερα, ακόμα και στα 2,13-2,14, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις η τιμή υποχωρεί κάτω από τα 2,10 ευρώ. Το αμέσως επόμενο διάστημα είναι κομβικό, καθώς η πορεία των τιμών στα πρατήρια θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της τιμής του Brent στις διεθνείς αγορές. Στο μεταξύ, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται και οι ανακοινώσεις των νέων επιδοτήσεων για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, καθώς και για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου. Τέλος, στην αγορά ενέργειας το φυσικό αέριο διαμορφώθηκε χθες στα 73 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σημειώνεται πως η πορεία αυτής της τιμής έχει σημασία, καθώς το φυσικό αέριο επηρεάζει σημαντικά και τη διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

0: Our 3D model has now been...
1: Έτσι ακριβώς διαμορφώνονται, φίλες και φίλοι, οι τιμές με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, βεβαίως να μην αγγίζεται. Είπαμε, αυτό αποτελεί κεκτημένο.

Και φυσικά λόγω αυτών των καταστάσεων θα δούμε να συμβαίνουν πολλά. Θα δούμε την ανέχεια να χτυπάει limit up. Θα δούμε την εγκληματικότητα να αυξάνεται στα ύψη.

θα δούμε όλα εκείνα τα συμβάντα που διαμορφώνουν την κουλτούρα στις περιβόητες φαβέλες. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του μπορούν να υπερηφανεύονται για πολλά.

0: ποιήση της ελληνικής κοινωνίας. Και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα. Γιατί σε αυτό μετέτρεψαν τις πόλεις μας. Σε απέραντες φαβέλες. Σύγχρονες.
1: Τι άλλο.
0: Αλλά φαβέλες.
1: Φόβασαι, πες μου, και θα γίνω.
0: Και γι' αυτό τώρα θα έρθουν αντιμέτωποι.
1: Κι ας έχω.
0: Με όλους τους φόβους.
1: Τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.
0: Θυμηθείτε το.
1: Κι ούτε στιγμή. Μη ρωτάς τι θα πω γίνω. Μου φτάνει. Που δεν γουστάρω να ψυχάσω.

προποφόλη και μυδαζολάμη. Ο συνδυασμός ανεσφυτικών που σε λάθος χέρια σκοτώνει. Πώς βρέθηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου και για ποιο λόγο έγινε χρήση στον Γιώργο Μαζονάκη. Τι ήθελε να κρύψει η γιατρός που προφυλακίστηκε. Από πού προμηθεύθηκε το επικίνδυνο γάλα της αμνησίας που χορηγείται μόνο σε νοσοκομεία. Οι αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας, φίλες και φίλοι. Όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στον άτυχο καλλιτέχνη χορηγήθηκαν ισχυρά αναισθητικά φάρμακα όπως προποφόλη και μυδαζολάμη για την επίτευξη μέφης, τα οποία χορηγούνται συνδυαστικά λόγω της επικινδυνότητάς τους κατά τη διάρκεια επεμβατικών πράξεων μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον και αποκλειστικά από αναισθησιολόγο. Πρόκειται για δύο σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για την πρόκληση καταστολής, αναισθησίες και αντιμετώπισης επιληπτικών κρίσεων, αλλά ενέχουν σοβαρούς κινδύνους. Τα δύο αυτά φάρμακα δρούνε συνεργικά, δηλαδή η ταυτόχρονη χορήγησή τους ενισχύει τη δράση του κάθε παράγοντα ξεχωριστά, επιτρέποντας την επίτευξη καταστολής. Ωστόσο, η συνέργεια αυξάνει δραματικά την πιθανότητα εμφάνισης σοβαρών και επικίνδυνων παρενεργειών.

Τα φάρμακα που βρέθηκαν στα χέρια της ανειδίκευτης γιατρού εγείρουν ερωτήματα για νέα έρευνα και πιθανή τέλεση νέων αδικημάτων από μέρους της, καθώς η προμήθεια και η δυνατότητα χορήγησης των δύο αυτών φαρμάκων διαφέρουν σημαντικά λόγω του νομικού τους καθεστώτος και των κινδύνων που εγκυμονούν.

Για ένα ιδιωτικό ιατρείο, το καθεστώς προμήθειας των δύο αυτών φαρμάκων διαφέρει πλήρως λόγω του νομικού πλαισίου και των προδιαγραφών ασφαλείας.

κοντολογής, φίλες και φίλοι. Κοκτέιλ ανεσφυτικών και απανωτά ιατρικά λάθη. Με τις ιστολογικές να δείχνουν εκτεταμένη ισχυμία του μυοκαρδίου.

Σύμφωνα με κάποια πρώτα στοιχεία που έχουν διαρρεύσει στον τύπο από τις ιστολογικές εξετάσεις, στον ασθενή διαπιστώθηκε εκτεταμένη ισχαιμία του μυοκαρδίου, προϋπάρχουσα του θανάτου του, γεγονός που εάν επαληθευθεί μαρτυρά μια χρόνια επιβαρημένη καρδιά. Αν αποδειχθεί ότι ισχύει, η γιατρός είχε στα χέρια της έναν άνθρωπο με ενεξελίξει έμφραγμα, το οποίο αντί για άμεση διακομιδή στο νοσοκομείο, επέλεξε να τον υποβάλει σε πλασμαφαίρεση, ενώ μάλιστα σύμφωνα με τη δικογραφία δεν είχαν περάσει ούτε 24 ώρες από την προηγούμενη υδροθεραπεία εντέρου. Τον υπέβαλε δηλαδή σε δύο απανωτές επεμβατικές πράξεις, οι οποίες φαίνεται να συνδυάστηκαν και με αναισθητικές ουσίες που τον οδήγησαν σε άπνοια. Προς το παρόν βέβαια πρόκειται μόνο για ένα σενάριο που όμως καθόλου δεν αποκλείεται να δίνει μια πιθανή πρώτη εξήγηση για το μηχανισμό του θανάτου. Με άλλα λόγια, ο Γιοργάρας έπεσε σε κομπογιανίτες, έπεσε σε κατσαπλιάδες. Σαν αυτούς που δυστυχώς ανά εκατοντάδες συνεχίζουν να λειτουργούν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια χωρίς κανένα μα κανένα κρατικό έλεγχο.

0: Και αντί λοιπόν για όλα αυτά να υπάρχει ένα πρόσωπο που θα αναλάβει την ευθύνη, αυτό το πρόσωπο, το οποίο τους τελευταίους μήνες περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα κόβοντας κορδέλες, εγκαινιάζοντας διαρκώς έχοντας απορροφήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, αντί να ασχολείται με τα σοβαρά, με αυτά δηλαδή που θα έπρεπε να κάνει, την ίδια στιγμή που μαθαίνουμε όλα αυτά με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, την ίδια στιγμή που τα εγκαινιαζόμενα υπολειτουργούν καθώς στα νοσοκομεία μας και στα κέντρα υγεία μας υπάρχει πλήρης υποστελέχωση, εκείνο σε διατεταγμένη υπηρεσία τις τελευταίες ώρες ανέλαβε εργολαβικά να κάνει τον μπαμπούλα σε όσους υπουργούς δεν πήγαν στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε το.
1: 5 Οκτωβρίου, ημέρα απελευθέρωσης της ηρωικής Καρπάθου. Και είμαστε εδώ για να συνεορτάσουμε τους Καρπαθίους και να εγκαινιάσουμε τον νέο αξονικό τομογράφο, που σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη κ. Χατζημάρκο και την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου εγκαταστήσαμε επιτέλους το νοσοκομείο αυτό. Το ΕΣΥ κάνει κάθε μέρα ένα μεγάλο βήμα μπρος. Χρόνια πολλά στην Καρπάθου.
0: Ξεκίνησε λοιπόν από την Κάρπαθο.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έδωσε πόνο κυριολεκτικό. Λοιπόν, και αφού έκανε όλα αυτά τα όμορφα, τα γνωστά του, τα βλέπετε σε βίντεο παντού,

ακολούθησε ένα γεμάτο πρόγραμμα. Και αφού πέταξε μετά τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας στη Ρόδο για να αναχωρήσει μετά για την Καλυμνό, απόρρισε με ορισμένους συναδέλφους του που επέλεξαν να λείπουν από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας επειδή, λέει, είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα, είπε, αλλά γύρισα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες αλλά σφυριλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα. Σόπαρες οι Άδωνοι. Αλήθεια τώρα. Άδωνη, δεν έχεις καταλάβει κάτι? Το τέλος, το τέλος πολλές φορές είναι τόσο κοντά όσο δεν το φανταζόμαστε. Και για εσάς το τέλος είναι τόσο κοντά όσο πραγματικά δεν το φαντάζεστε. Και ξέρετε, θα συμβεί ως ύφιστε από ένα τυχαίο γεγονός. Έτσι συμβαίνει συνήθως.

ήδη Άδωνη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε διάφορα γραφεία μεθοδεύεται η επόμενη μέρα. Και βέβαια σε αυτήν την ημέρα δεν ξέρω κατά πόσο ο ρόλος σου θα είναι αυτός που έχεις φιλοτεχνήσει. Η αλαζονία, ξέρεις Άδωνη, πληρώνεται.

και συνήθως πληρώνεται πάρα μα πάρα πολύ ακριβά. Με εκείνα και μετά άλλα φτάσαμε στο τέλος. Πρωινό ραπόρτο λαμβάνει τέλος και ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης όλα στη φόρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί στις 7. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά σε όλες. Γεια και χαρά σε όλους.

ο πάνωπλος. Είναι όπνευμα κι αλλά και στις πληγές μου κάθε βράδυ υποθύμαχα. Μα σε περίμενα, μα στήριο κι εμάς σου. Τώρα ήρθε η σειρά σου με γόνα κι εσείς.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Κυρίες, κύριοι, εύχομαι όλες, όλοι να είσαστε καλά.
1: Τανό, έκσταση.
0: Τα υπόλοιπα είναι απλές λεπτομέρειες. Ό,τι και αν είναι αυτά. Αρκεί να είμαστε καλά. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Νομίζετε κάποιον δεν είστε καλά? Βάλτε στο μυαλό. Και θα διαπιστώσετε ότι τα πράγματα εξελίσσονται τελείως διαφορετικά. Καλημέρα στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας, στο Αχιλοπούλιο του Βόλου, σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλες τις κλινικές. Αγάντα παιδιά και θα νικήσουμε. Αγάντα και θα νικήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, σας λέω.

0: τώρα μόλις ξεπέρδεσε από τις τράπεζες. Καλημέρα στην εφορία. Πήγα πρωί πρωί στο άνοιγμα των τραπεζών και έκανα μεταφορές. Πήρα 3 εκατομμύρια από την Αλφα και τα βάλα στην Πειραιώς. Πήρα 4 εκατομμύρια από την Eurobank και τα πήγα στην Εθνική. Ενημερώθηκα για τους τόκους. Λένε κύριε θα κάνετε ανάληψη. Ποτέ στην άλλη ζωή ανάληψη. Καλημέρα κύριε Ματίνα. Κυρία Ματίνα, άκουγα μια κυρία της προάλλες, δεν με ήξερε, έλεγε για μένα. Μου λέει παιδάκι μου, αυτός είναι πολύ πλούσιος. Γιατί της λέω κυρία, πού το ξέρετε, α, μου λέει που τα λέει ο ίδιος. Ξέρεις πόσα λεπτά έχει. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία.
1: Έκσταση, εξτανό.
0: Δεν είπε λεφτά, είπε λεπτά.
1: Σι.
0: Άρα έχετε κομπόδιμά της η κυρία. Τρίτη 6 του Οκτώβρη. Αέρα. Σεβασμιότατε Ιγνάτια, καλημέρα, ευλογίες. Τα χρήματα στον κύριο Λούλη τα επιστρέψαμε.

0: μνήμη του Αγίου Θωμά του Αποστόλου.
1: Έκσταση. Εξτανώ. Έκσταση.
0: Θωμάκο, καλημέρα, πολύχρονος. Ο Άγιος Θωμάς, ρε παιδιά, ένας από τους 12 Αποστόλους.
1: Έκσταση.
0: Τους μαθητές του Χριστούλη μας.
1: Έκσταση.
0: Ψαράς ήταν ο Θωμάς, ψαράς. Και μάλιστα από τους ένθερμους μαθητές. Βέβαια έκανε λίγο πίσω στην Ανάσταση. Δεν πίστεψε ο Θωμάς ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Από εκεί και το άπιστος Θωμάς.
1: Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así.
0: Από τον εκκλησιαστικό χώρο υπάρχει ένας ωραίος τύπος, Παπαθωμάς ο Συνοδεινός. Είναι κάτω στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Το δεξί χέρι από τους σοβαρούς του Χριστόδουλου. Παπαθωμάς ο Συνοδεινός. Αυτός ήταν ο ισορροπιστής. Ισορροπιστής, ένα πράγμα, ας πούμε, σαν τον Γιώργο του Σκλιά.

Αν ήθελε ο Χριστόδουλος να ελαφρύνει τα πράγματα με κάποιους, έβλεπε στη γωνία του Παδωμά. Από την κορυφή του Πηλίου, RGNA FM από το Πλιασίδι, 96,1, Μαρκώνει όλα στη φόρα. Και από εκεί και πέρα διαδικτυακά. Από την ταμπλέτα, σας, το κινητό σας, το λάπτοπ, σας προτείνω να συντονίζετε μέσα από το βολιοτάκι.gr για καλύτερη ευκρίνεια, για καλύτερη ποιότητα ήχου. Είτε βρίσκεστε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, είτε στην Ευρώπη, είτε στην Αμερική, είτε στην Άπο Ανατολή. Καλημέρα από Σκανδιναβία, από ψηλά πάνω μέχρι την Καλή Ελπίδα. Καλό ξημέρωμα στη Δύση. Καλό απόγευμα στην Άπο Ανατολή. Είμαστε και στους τρεις ναυτιλιακούς δορυφόρους του συστήματος Μάρισα, την Μαρσά, την Ειρηνικού, Ατλαντικού, Ινδικού.

Εδώ λοιπόν συμβαίνουν όλα χωρίς σκοπιμότητες. Προσεγγίζουμε τα πράγματα όλα αυθόρμητα, άνευ σκοπιμοτήτων και όποιον πάρω γυροδιάολος.

μισό λεπτό, παιδάκια. Διότι έχουμε διακοπή στο κέντρο εκπομπής Πηλίου. Αρχίσανε τα όργανα πρωί-πρωί.

Ό,τι αντιλαμβάνομαι ωστόσο από τον ήχο, μάλλον θα επανέλθει εντός δευτερόλεπτου. Ήταν στιγμία διακοπή, αλλά τη ζημιά του την κάνει. Καλό ξημέρωμα στη Νέα Υόρκη, να είσαι καλά αδερφέ. Αυτό το πρόβλημα έχουμε, μόλις πέφτει το πύλιο. Από βλακίες δηλαδή. Έχουμε στιγμία διακοπή, επανήλθε. Φτάνουμε στο σημείο να μην ακούει ο Βόλος στα Ερτζιανά, όσοι είναι συντονισμένοι μέσω Ερτζιανών, και να ακούτε εσείς στη Νέα Υόρκη μέσω διαδικτύου φυσικά. Επανήλθε το πύλιο. Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε!

0: Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλάς.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Καφές ελληνικός, καφές βολιώτικος, καφές μυρωδάτος, φρεσκοκομμένος, καφές φρεσκοκαβουρδισμένος, αδέλμα, αδελφή μακροσάβα. Το καφεκοπτίο μας Λαμπράκι 7 εδώ στα παλιά του Βόλου.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: βγαίνοντας από το Βόλο μέσω της οδού Λαρίσης, μια στάση στο νούμερο 174 για καφεδάκια στο καφενείο του Μανώλη. Καλημέρα Δημητράκη, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλημέρα, πολύ καλά εσύ?
0: Καλά και... Τι λέει ο κύριος αυτός, τι λέει αυτός?
1: Α, μιλάνε όλοι για...
0: Για πες.
1: Την ακρίβεια, Γιώργο, την ακρίβεια.
0: Τι, έβαλε μπεζίνα πρωί.
1: Κάσετε, Γιώργο, πήγα, έβαλε κι εγώ εχθές.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα? Για εξήγησέ μας λίγο να μας φτιάξεις. Πώς μας κλέβουν έτσι?
0: Πώς μας κλέβουν? Κατευθείαν το χέρι στη ζέμπλε,
2: Δημητράκη.
0: Τι λέει, πήγαινε το τηλέφωνο που κοντά το ακούσουν, τι λέει αυτός?
1: Τι είναι ότι θα βάλει 200 λίτρα πετρέλαιο για όλο το χειμώνα?
0: Σοβαρά?
1: Τι να πει ο κόσμος?
0: 200 λίτρα πετρέλαιο για όλο το χειμώνα?
1: Τι να κάνει, πώς θα τη βγάλει πέρα?
0: Και πώς θα βγει, πού δεν βγαίνει, με 200 λίτρα το όλο το χειμώνα? Πώς θα βγει, δεν βγαίνει.
1: Αφού δεν έχει άλλο να βάλει.
0: Θα ξεπαγιάσει. Παναγία μου Χριστέ μου.
1: Άμα γίνει 2 ευρώ το λίτρο, τι θα κάνει ρε Γιώργο ο κόσμος?
0: Τι προτείνεις στις φίλες, για πες.
1: Σπετσοφάει.
0: Σπετσοφάει.
1: Ναι.
0: Καυτερές πιπεριές?
1: Όχι, καυτερές.
0: Ευκολάκι είναι. Με σαλτσούλα καλή έπια.
1: Ναι, ναι, ρε, πολύ, πολύ ευκολάκι.
0: Λίσα κακιά ο δικός σου. Λίσα κακιά, άντε καλημέρα. Άντε γεια.
1: Άντε γεια, γεια, γεια.
0: Πήγε και έβαλε ο Δημητράκης μπεζίνα χθες, λέει. Προφανώς το μηχανάκι. Προφανώς θα πήρε κανένα 5 ευρώ, τώρα πληρώνει 15 ευρώ. Και τρελάθηκε. Φτιάξε μας, λέει, πες μας τον τρόπο του κλεψίματος. Ποιος τρόπος, κατευθείαν στο πορτοφόλι ρε εσύ, Δημητράκη. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αυτό ακριβώς είναι, κλέψιμο. Κλέψιμο κατευθείαν στην τσέπη. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα, Δημητράκη, στις ακριβότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τιμή της βενζίνης. Όχι επειδή ανέβηκε το Brent και τέτοιες αηδίες και έκλεισαν τα στενά του Ορμούζ. Αυτά είναι αηδίες. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης στη βενζίνη λόγω της υψηλής φορολογίας. Όλα τα υπόλοιπα που σας λένε είναι ψέματα. Βουλευτάκια, πείτε ότι λέτε ψέματα. Δημητράκη, έτσι πέφτει το κλέψιμο. Ποια τα στενά Ορμούς? Ποιο Ορμούς? Λόγω της υψηλής φορολογίας. Όταν πληρώνετε για καύσιμα στην Ελλάδα, Σας τα έχω πει χιλιάδες φορές. Απλά θέλει να φτιαχτεί πάλι ο Δημητράκης. Όταν πληρώνουμε για καύσιμα στην Ελλάδα, Δημητράκη, το μεγαλύτερο μέρος του ποσού δεν αφορά το ίδιο το προϊόν, το πετρέλαιο, η πρώτη ύλη, από εκεί βγαίνουν όλα τα παράγωγα. Δεν αφορά το ίδιο το προϊόν, το πετρέλαιο, το crude oil, το crude είναι η πρώτη. Αυτό που βγαίνει το πηγάδι, αυτό που βρωμοκομπάει. Λες και ανοίγει βόθρος. Έχω πάει στο Κάργα, Δημητράκη, στο Κάργ Island, στο νησί ψηλά ψηλά στον Περσικό, νησί του Ιράν, το βοβάρδιζαν πάλι. Και ο Σαντάμ Χουσέιν το βοβάρδιζε τότε και οι Αμερικανοί το βοβάρδιζαν τώρα. Λοιπόν, έχω πάει δίπλα σε πηγάδι. Παναγία μου. Εμετός. Το crude oil. Αυτό λοιπόν το crude το παίρνουν, το διυλίζουν και η τελική τιμή, Δημητράκη, τη χωρίζουν σε τρία μέρη. Το ένα μέρος είναι η τιμή του διυλιστηρίου. Το δεύτερο μέρος είναι το περιθώριο του κέρδους και το τρίτο είναι φόροι και δασμοί. Η τιμή του διυλιστηρίου είναι περίπου 30-35%. Αυτό είναι το πραγματικό κόστος του καυσίμου με βάση τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και την ισοτιμία ευρώ, δολαρίου και όλα αυτά. Και το ξέρω πάρα πολύ καλά το θέμα, Δημητράκη, διότι τότε, αρχές της δεκαετίας του 80, παίζαμε στο χρηματιστήριο. Δηλαδή, ενώ φορτώναμε το crude oil, αμέσως μετά βγαίνοντας από τον Περσικό, αυτή ήταν η δική μου ειδικότητα, ο radio operator, παίρναμε συνέχεια εντολές ανάλογα με το που το πουλούσαν. Βέβαια παρακολούθησα τα χρηματιστήρια και ήξερα περίπου πότε θα μας δώσουν εντολές αλλαγής πορείας όταν έκλειναν τα χρηματιστήρια. Κατευθείαν χρηματιστήριο, crude oil. Το πουλούσαν, το ξαναπουλούσανε. Η τιμή διγυστηρίου 30 με 35. Το περιθώριο κέρδους είναι περίπου 5 με 7%. Το κέρδος το μοιράζονται οι εταιρείες που εμπορεύονται το προϊόν, οι μεταφορείς, εμείς που το μεταφέραμε, τάγκερ, και ο βενζινοπόλης. Ούτε καν ψίχουλα ο βενζινοπόλης. Φόροι και δασμοί 60 με 65%. Αυτοί το έχουν εκτοξεύσει στο 80. Έχουν συμπιέσει τα πάντα. Εδώ κρύβεται το μεγάλο βάρος, το μεγάλο κλέψιμο, Δημητράκη. Και ξέρεις τι περιλαμβάνει αυτό το 80? Περιλαμβάνει το σταθερό ειδικό φόρο κατανάλωσης, που είναι 70 λεπτά ένα λίτρο για την αμόλυβη βενζίνη. 70 λεπτά είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και δηλαδή από το ευρώ που πληρώνεις, τα 70 λεπτά στα κλέβει ο Πιερακάκης. Ειδικός φόρος κατανάλωσης. Το ΦΠΑ 24%, ο οποίος ΦΠΑ, Δημητράκη, αφού εσύ μου ζήτησες για να φτιαχτείς, ο ΦΠΑ 24% επιβάλλεται πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δηλαδή φορολογείται ο φόρος. Βουλευτάκια, Τριαντόπουλε, τι να είμαι, Ευγενής ρε Τριαντόπουλε, τι Ευγενής να είμαι? Αυτό λέγεται κλέψιμο, να πεις του φίλου σου Μητσοτάκη. Και όχι μόνο Μητσοτάκης, και το κοπρόσκυλο Τσίπρας τα ίδια έκανε, και οι Πασόκοι τα ίδια κάνανε. Το ΦΠΑ 24% πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωση. Δηλαδή φορολογούν το φόρο οι κλέφτες, τα λαμόγια. Και τα καύσιμα είναι, τα καύσιμα έχουν, ο κόσμος πρέπει να μετακινηθεί, να πάει στη δουλειά του. Άρα λοιπόν είναι, έχουν ανελαστική ζήτηση. Δηλαδή το κράτος εξασφαλίζει δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τα δημόσια ταμεία που χρηματοδοτούν, λένε ψέματα, την παιδεία, την υγεία, τη συντάξη, τη βενζίνη, που με κλέβετε για να συντηρήσετε όλα αυτά. Και σε αντίθεση, βασικό επιχείρημα των κυβερνώντων που δεν μειώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, σε αντίθεση λένε με το φόρο εισοδήματος, όπου πολλοί μπορούν να κρύψουν τα έσοδά τους, οι φόροι στα καύσιμα εισπράττονται άμεσα στην αντλία από όλους, περιορίζοντας την δυνατότητα διαφυγής. Μα και εμείς που σας πληρώνουμε κανονικά στην εφορία μας, γιατί μας κλέβετε? Ποια απάντηση έχετε για μας? Δεν έχετε απάντηση, απλά είστε κλέφτες. Απλά είστε κοπρόσκυλα, βουλευτάκια, είσαστε κοπρόσκυλα όλοι μαζί. Και η οργή μας είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Ο φόρος δημιουργεί σοβαρότερες αδικίες. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ο ίδιος για όλους. Είτε είσαι χαμηλοσυνταξιούχος, είτε είσαι άνεργος, είτε είσαι εφοπλιστής. Έτσι λοιπόν επιβαρύνονται δυσανάλογα οι φτωχότεροι πολίτες, που ξοδεύουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος για καύσιμα. Κλέφτες, τοποδίτες, κοπρόσκυλα, θα πάρετε τις εκλογές από τα τρία το μακρύτερο. Κολοπεδαράδες, μετά λέτε σας βρίζουμε. Κολόπεδα, Άδωνη Κολοτούμπα. πληρώνεις κατόφατσα. Δημητράκη Μανώλη, εσύ φταίς για όλα. Εσύ φταίς για όλα, μπουρλότο. Μπουρλότο. Κάρολος και Νίκος Μιλάνος. Κάρολος και Νίκος Μιλάνος. Έτσι την είδα σήμερα. Έτσι στη μνήμη αυτών των αρχόντων, εκείνων των καλών ανθρώπων.

Και όταν μιλάω για φορολογίες, το μυαλό μου πάει στον Κάρολο. Κοπρόσκυλα, παλιοκερατάδες. Και έχω το λόγο που πάει στον Κάρολο τον Μιλάνο. Θα σας πω πάλι την ιστορία μετά.

0: Κυριζέοι, βουλώστε το, βγάλτε το σκασμό.
1: Λάμπου σαν διαμάντια και πρόσωπο σαν άστρο λαμπερό. Τι να χαμάξω, δικιά μου μα.
0: Πασόκι, βγάλτε το σκασμό κι εσείς.
1: Κόσμο το κάνεις,
0: σκατάκια, πόσκατε, είσαστε όλοι μαζί.

0: Ας από Σέρβικο. Και η στίχη και η μουσική του Κάρολου. Τραγούδι του 50-52. 50-52 τότε το έγραψε ο Κάρολος. Και όταν μιλάω για φορολογία Δημητριακή, το μυαλό μου πάει στον Κάρολο το Μιλάνο. Γιατί? Γιατί ένα πρωί το στούντιο του ραδιοφώνου ήταν στο μεταξουργείο. Ένα πρωί μπουκάρει μέσα ασθμένοντας ο Κάρολος. Ο Κάρολος ο Μιλάνος, Θεός χωρέστανε. Μπουκάρει μέσα στενοχωρεμένο. Πετάγομαι πάνω. Στενοχωρεμένος ο άρχοντας του μπουζουκιού, της διασκέδασης. Ο Κάρολος και τα αδέρφια του δεν δικαιώθηκαν με τα θάνατο. Ήδη ο κόσμος τους λάτρευε. Ήταν στενοχωρεμένος ο Κάρολος. Τι σου συμβαίνει? Μου λέει, θέλω να ξεθυμάνω. Πάμε να τα πούμε, να μας ακούσουν όλοι. Και βγαίνουμε στον αέρα. Είχε καθυστερήσει κάποιες δόσεις από το ΤΕΒΕ, αν θυμάμαι καλά, ή κάτι τέτοιο. Και του είχαν κόψει τα φάρμακα. Χρειαζόταν φάρμακα και δεν μπορούσε να τα πάρει. Αλλά τα έλεγε με ευγένεια ψυχής. Ήταν ευγενέστατος. Γιατί μας λένε ότι όταν ξεφεύγεις από εκεί θα παίρνουμε μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αφού το παίρνετε ρε κλεφταράδες, τα παίρνετε για τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Για να κάνετε κοινωνική πολιτική. Και ο άλλος να πεθάνει δεν παίρνει φάρμακα, και να το παίρνετε και με ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γι' αυτό σας τα λέμε χήμα, γιατί είσαστε κοπρόσκυλα. Αρχίζει πλέον και φωλιάζει το μίσος, να το ξέρετε αυτό. Και όταν φωλιάζει το μίσος, κακά ξεμπερδέματα. Κακά ξεμπερδέματα.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.

0: Όλα στη φόρα.
1: Ώρα Ελλάδος 9 και 30 λεπτά. Από τη Νέα Υόρκη και το Βερολίνο έως την Ισπανία, η στεγαστική κρίση ως καταλύτης πολιτικών ανατρομπών. Πώς η έξωση μιας 87χρονης οδήγησε σε πρόωρες κάλπες και πολιτικό θρίλερ στην Ισπανία. Κάντο όπως η Ισπανία, πώς η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο κίνημα. Από την Ισπανία έως την Ελλάδα, πόσο εύκολα μπορεί να χάσει ένας ενοικιαστής στο σπίτι του. Κίνδυνος να κλείσουν τμήματα και μονάδες στα νοσοκομεία από την υποστελέχωση. Όπου φύγει από το

0: εσύ για γιατρούς και υγειονομικούς. Ραγδαία πτώση στις κλινικές μελέτες, αναποτελεσματικό το επενδυτικό κλόμπακ. Άδωνη. Δρακόντια μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την επίσκεψη Ρούμπιο, που απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Φωτιά σε οικοκυστήριο Βάμβακος έξω από τα Τρίκαλα, στις φλόγες 6 αποθήκες. Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με κοινωνικές εκρήξεις που η ίδια προετοίμασε, και αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Υπόθεση Μαζονάκη, δολοφονικά όπλα στα χέρια μη ειδικών, τα φάρμακα της αναισθησίας. Τσεκούρι στα κοινωνικά επιδόματα, κατακόρυφη μείωση δικαιούχων και δαπανών. Το πλήθος παραβάζουν στον ΟΠΕΚΑ και πού στρέφονται οι έρευνες. Το κόλπο με το επίδομα ανασφάλιση των υπερηλίκων. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, μηχανογραφική. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Κυρία Ματίνα, καλημέρα, πώς είστε? Μηχανογραφική, καλημέρα σας κύριε Πάπα Οικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
0: Κυρίες και κύριοι, έχουμε 17 βαθμούς αυτήν την ώρα στο Βόλιο με ηλιοφάνεια. Έχουμε 20 βαθμούς στη Σκιάθο με ηλιοφάνεια. 19 στη Σκόπελο. 20 στην Αλόνισο επίσης με ηλιοφάνεια. Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα. Αυτήν την ώρα εξέρχεται του Παγαστικού, παραλάσσει την Αγία Κυριακή στο Τρίγκερι το Superstar 2 από Βόλο για Σποράδες. Για Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο, επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο λιμάνι του Βόλου. Από τα νησιά προς το Βόλο έρχεται το English Jet 2. Σε λίγο μπαίνει στον Παγαστικό, έρχεται με 26,2 κόμβους το ταχύπλοιο καταμαράνα. Συντροφιά μας αυτήν την ώρα είναι η Σιτζέτ. Καλημέρα και στο άλλο συμβατικό της εταιρείας, το Superstar 1, που απέπλεψε πριν από λίγο από τη Ραφίνα για άνδρο την Ομίκονο και παραλάσει την Κάριστο, φαίνοντας τον Κάβο Ντόρο.

Να σας δώσω και το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία. Σήμερα 3η 6 του Οκτώβρη. Θα έλεγα ότι το στίγμα εδώ στη Μαγνησία επικεντρώνεται σε κινητοποίησης εργαζομένων, σε διάφορα ζητήματα υποδομών στον πρωτογενή τομέα και βέβαια στην κοινωνική δραστηριότητα. Έχουμε blackout στον ΕΦΚΑ Βόλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται πανελλαδική κλαδική στάση εργασίας των εργαζομένων που εκφράζουν την έντονη αγωνία τους για την υποστελέχωση και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις υπηρεσίες. Έχουμε αντιδράσεις για τον περιφερειακό του Βόλου, κάτοικοι από την Αγριά, τα Λεχόνια, από το Μαλάκι, εκφράζουν έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες μέσω κοινής ανακοίνωσης αναφορικά με την παιδινή χάραξη του περιφερειακού δρόμου. Να σας πω ότι η ανησυχία επικρατεί στον πρωτογενή τομέα της Μαγνησίας, καθώς καταγράφεται σημαντική μείωση στην παραγωγή βρόσιμης ελιάς και ελαιολάδου, με απώλειες που επηρεάζουν τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα των προϊόντων. Επίσης να σας πω ότι με αφορμή την επικείμενη Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας διοργανώνονται διήμερες ενημερωτικές εκδηλώσεις στην πόλη μας, εδώ στο Βόλο.

0: Αφού θυμηθήκαμε τον Κάρολο, τον Μιλάνο, που μαζί με τον αδερφό του τον Νίκο μας ερμήνευσαν το πρώτο, ας μας πούνε τα δύο αδέρφια. Μετά βέβαια ο Στάθης ήταν ο μικρότερος, έφυγε και ο Στάθης. Ας μας πούνε ακόμη ένα, ο Νίκος και ο Κάρολος. Έτσι. Κύριε Μαμάκη, κύριε Μαμάκη, το προλάβατε κι εσείς, κύριε Μαμάκη.
1: Πολύ βαριά με πρόσβαλες.
0: Ναι, ναι.

0: με πρόσεξε.
1: Μόνο αυτό δεν περίμενα, φίλε, να μου πεις. Η μουσική δεν έχει όρια, δεν έχει ώρες.
0: Βάλει.
1: Και να παίξουμε τώρα το πολύ την ιστορία της πόλης, τους αδελφούς Μιλάνο. Τι θες να ακούσεις?

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Και θυμάμαι όταν ακούγαμε τους αδερφούς Μιλάνου, αδερφοί Μιλάνη, πρόλαβα και την ταβέρνα στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, την πρόλαβα. Λίγα χρόνια, αλλά την πρόλαβα. Ταυτόχρονα μια περίοδο έμενα στη Νέα Ιωνία, στην οδό Φυτόκου. Εκεί στην οδό Φυτόκου, εκεί που είναι τώρα ο κυκλικός κόμβος ο καινούργιος που είναι τα μάρκετ, λίγο πιο κάτω από τη Φυτόκου, ήταν η μονοκατοικία που έμενε ένας άλλος μεγάλος του λαϊκού τραγουδιού. Και κατέβαινε κάθε μεσημέρι, πρωί προς μεσημέρι, με μια ταμιτζάνα και έπαιρνε κρασί από το Κουτσουδάκι. Ο σημερινός μεγάλος Κουτσουδάκης είχε ένα ποτοπίο εκεί. Νεαρός τότε ο Κουτσουδάκης, είχε ένα ποτοπίο εκεί και κατέβαινε και έπαιρνε, φορούσε και ένα ρεμπούμπλικο άσπρο. Έπαιρνε ρετσίνα και πήγαινε σπίτι του. Ποιος ήταν εκείνος? Ήταν ο μεγάλος ο Αχιλλέας ο Ματζήρης. Και αφού μου έκανε σκότα πριν από λίγο, φίλε, εσύ που μου λες τέτοια ώρα τέτοια λόγια, μετά τους αδερφούς Μιλάνου θα ακούσουμε και Αχιλλέα Ματζήρη. Ούτε καν γνωρίζω ότι υπήρχε Αχιλλέας Ματζήρης και ποιος ήτανε. Εκεί να δεις, φίλε. Εκεί να δεις μουσική. Εκεί να δεις καλλιτεχνάρες. Πάμε λοιπόν σε άλλα μονοπάτια αυτήν την ώρα.

έχω κατεβάσει το φανάρι του Διογένους, ψάχνοντας θα βρούμε κανένα σοβαρό άνθρωπο να μιλήσουμε. Σας το λέω στα ίσια. Δεν μπορούμε να βρούμε σοβαρό άνθρωπο στην πολιτική να κάνουμε μια κουβέντα. Γι' αυτό και πήρα σήμερα το φανάρι του Διογένους.

Χθες είχαν τα γενέθλια εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Παναγία μου, ανατσουτσουρώθηκα. Προχθές είχαμε και την δήλωση του Τριαντόπουλου. Έτσι αλλιώς και αλλιώτικα. Έκανε μια δήλωση, μάλλον μετά την παραπομπή, στο ειδικό δικαστήριο. Μην νομίζετε παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο, το μυαλό πήγε σε γουνάκια, πήγε στο βασίλειο τον κόκκινο, στη δίκη Κοσκοτά πήγε το μυαλό κάποιον. Ένα συμβούλιο είναι μωρέ, και κατηγορία είναι πλημέλημα, ούτε καν κατηγορία δεν υπάρχει. Ακόμα και αυτό βαρύγδουπο ήτανε. Τέλος πάντων, μετά την παραπομπή έκανε μια δήλωση ο Τριαντόπουλος ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου, το είπε στο Μητσοτάκη και δεν θα είναι. Από εκεί πέρα άρχισαν τα όργανα. Αμέσως την επόμενη μέρα που έκανε αυτή τη δήλωση ο Τριαντόπουλος, την προηγούμενη εβδομάδα, την επόμενη μέρα είχα μια συνέντευξη εδώ πέρα με τη Δωροθέα την Κολυνδρίνη. Και στήθηκαν όλα τα πολιτικά γραφεία να ακούσουν την υποψηφιότητα της Κολυνδρίνη μετά την παρέτηση Τριαντόπουλου. Γιατί να ακούσουν υποψηφιότητα Κολυνδρίνη, άκουσαν συζήτηση για τον καθηγητή Γιαντίνη. Τρέλα! Και ακόμα ψάχνουν οι συνάδελφοι, ψάχνουν πώς θα γίνουν οι ανακατατάξεις μετά την αποχώρηση του Τριαντόπουλου. Δηλαδή, τι δηλαδή? Εντάξει, ανοίγει μια θέση στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί λοιπόν είτε ήταν ο Τριαντόπουλος είτε δεν ήταν, η δική μου εικόνα δηλώνει ότι δεν υπήρχε καμία διαφορά.

0: είτε ήταν υποψήφιος είτε δεν ήταν ο Τριαντόπουλος, η δική μου αίσθηση λέει ότι τη θέση αυτήν θα την καταλάμβανε, θα επέστρεφε στη Βουλή ούτως ή άλλως ένας γιατρός, ο Θανάης ο Λιούπης. Αυτήν την αίσθηση έχω αποκομίσει όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή ανέβαζα τίτλο, θα έγραφα πρωτοσέλιδο, ο Θανάης Λιούπης επιστρέφει, τρεις τελίτσες. Κύριε Λιούπη, καλημέρα, πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε Κουνιώτη, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καταπληκτική η μουσική επένδυση με τους αδερφούς Μιλάνο. Σίγουρα για μια όμορφη μέρα. Για όλους μας. Μια όμορφη μέρα και για τους ακροατές μας.
0: Πιο μπροστά οι αδερφοί, τους είχατε προλάβει, δεν τους είχατε προλάβει?
1: Ναι.
0: Αν και είστε νεότερος.
1: Ευχαριστώ.
0: Είστε νεότερος. Κύριε Γιούπη, το μάθα, γιατρέ μου το μάθα, ο Τριαντόπουλος δηλώνει ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Να ρωτήσω, ήταν δική του απόφαση, πιστεύετε, ή του το ζήτησε το Μαξίμου μετά την ιστορία με τα Τέμπη?
1: Πιστεύω ότι ήταν δική του απόφαση, γιατί την είχε ξαναπεί στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν την είχε πει δημοσίως, αν την είχε πει σε ορισμένους κλπ. Το είχε ξαναπεί στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Και είναι και γενναία απόφαση, με την έννοια ότι να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Να μην κρύβεται πίσω από βουλευτιλίκια και ασυλίες και να είναι υποψήφιος να τρέχει και από την άλλη μεριά να πηγαίνει στο δικαστήριο. Είχε δίκιο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Σωστά έκανε κατά τη γνώμη μου.
0: Βέβαια, έχω σχηματίσει μια εικόνα, σας την είπα προηγουμένως και την είπα και προς τους ακροατές. Θεωρώ ότι θα είστε ο αντικαταστάτης όσον αφορά την έδρα. Να κάνουμε μια επικαιροποίηση, να το επαναλάβετε. Θα είστε υποψήφιος στις επόμενες εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία. Μια επικαιροποίηση, ναι ή όχι, μια καθαρή κουβέντα.
1: Κύριε Κουμιώτη, ο λόγος που μπήκα το 19 στην πολιτική ήταν μερικά πράγματα για το νοσοκομείο. Τα έχουμε ξανασυζητήσει μαζί, το θυμάστε.
0: Ναι.
1: Βασικότερα από όλα αυτά ήταν το αιμοδυναμικό και η ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο.
0: Ναι.
1: Αυτά. Το ακτινοθεραπευτικό, ξέρετε, έγινε το 23, σώζει ζωές, δουλεύει πάρα πολύ καλά τώρα. Θα πάει και ακόμα καλύτερα, γιατί περιμένουν να προσλάβουν γιατρούς. Και η ακτινοθεραπεία την εξήγηλαν προχθές. Είχε πει ο Πρωθυπουργός, τότε μου είχε πει το OK, και ο Υπουργός Υγείας την εξήγηλε προχθές, που είχε τα εγγένεια του ΤΕΠ και της ΜΕΘ στο νοσοκομείο. Μεγάλο έργο, μεγάλη υπόθεση να μπορείς να αντιμετωπίσεις εδώ στον τόπο τους τους ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο και οι οποίοι είναι περισσότεροι, κάθε χρόνο περισσότεροι. Πολύ σημαντικό έργο, και φυσικά μετά από αυτό εγώ είμαι στη διάθεσή τους. Αν θέλουν, αν δεν θέλουν, στη διάθεσή τους πάντως να βοηθήσω από οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Έχετε ή όχι μιλήσει με τον Μαξίμου?
1: Όχι ακόμη.
0: Πολλοί λένε ότι αποχώρησε...
1: Όταν λέτε Μαξίμου, εντάξει, αν εννοείται... Το περιβάλλον, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, όχι τον Πρωθυπουργό.
0: Άρα έχετε μιλήσει με τον Μαξίμου?
1: Το περιβάλλον, ναι.
0: Έχετε μιλήσει. Άρα επικαιροποιείτε, επαναλαμβάνετε ότι ευθαρσώς ότι θα είσαστε υποψήφιος. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Εντάξει, επειδή ξέρετε σε αυτά, ότι μέχρι τελευταία στιγμή μπορεί να βρουν άλλους ανθρώπους. Δεν ξέρετε τι γίνεται. Εγώ δήλωσα αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, και να μην είμαι, πάλι εκεί θα είμαι και θα βοηθάω.
0: Μα και σας είπαν από τον Μαξίμου, ναι, θα είστε υποψήφιος. Δεν σας είπαν? Είπατε ότι είχατε επαφή με τον μεγάλο Μαξίμου.
1: Είχα επαφή και συζήτηση. Τότε ακόμα δεν είχαν γίνει όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως.
0: Ναι. Ναι. Πολλοί λένε ότι η αποχώρηση του Τριαντόπουλου είναι προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να ρίξει στα μαλακά την υπόθεση για να γλιτώσει ψήφους εδώ στη Μαγνησία. Εσείς τι λέτε?
1: Ναι, όχι βέβαια.
0: Δηλαδή?
1: Ναι, όχι βέβαια. Δεν το πιστεύω καθόλου αυτό το πράγμα που λέτε. Έγινε πραγματικά, επενέβη δικαιοσύνη, όπως ήθελε και ο ίδιος ο Χρήστος Τριαντόπουλος, όπως και η κυβέρνηση. Η δικαιοσύνη έβγαλε ένα πόρισμα, το οποίο και εμένα με εξέπληξε, να σας πω την αλήθεια, αλλά ένα πόρισμα, και θα πάει να δικαστεί στο ειδικό δικαστήριο. Αυτή την απόφαση θα σεβαστούμε όλοι. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι υπήρξαν παιχνίδια πίσω από αυτό.
0: Ωραία. Δεν είχα σκοπό να σας θέσω το ερώτημα, όμως τώρα είναι επιβεβλημένο. Εσείς, σαν γιατρός, σαν άνθρωπος, Πώς είδατε όλη αυτή την ιστορία με τα Τέμπη? Σας εξέφρασε η στάση του κόμματός σας?
1: Κοιτάξτε, αν το παρακολουθείτε καθημερινά από κοντά, αυτό το κομμάτι, το κομμάτι με το μπάζωμα και με αυτά που γίνανε, δεν νομίζω πως θα μπορούσα να ρίξω ευθύνες σε κάποιους από αυτούς που ήταν εκεί πέρα, εκτός από τους αυτούς που αποφασίζανε, που είχαν τα επιτελικά σχέδια για το θέμα του μπαζώματος. Δεν θέλω να πάμε τόσο πίσω πάλι και να ξαναλέμε αυτά, γιατί από πίσω από εκεί υπάρχουν 57 νεκρά παιδιά, υπάρχουν γονείς που πονάνε, έχει μεγάλη ευαισθησία όλος ο κόσμος πάνω σε αυτό. Δεν θέλω να ξανασυνεχίσουμε. Πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης, θα μιλήσει η δικαιοσύνη και στη μία δίκη της Λάρισας και στην άλλη δίκη στο ειδικό δικαστήριο και θα έχουμε μια απόφαση.
0: Ναι.
1: Πέρα από αυτά που λέμε ο καθένας.
0: Μα σαν κυβέρνηση τα αποποιήσετε όλα, κύριε Γιούπη. Δηλαδή,
1: δεν αποποιήθηκαν. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός μίλησε για λάθη.
0: Ναι, ωραία. Γιατί δεν λέτε ότι όλα αυτά τα χρόνια σαν κυβέρνηση κάναμε το τραγικότερο επικοινωνιακό λάθος? Γιατί το λέτε, ομολογήστε το.
1: Επικοινωνιακό τι εννοείτε?
0: Μα επικοινωνιακά το χειριστήκατε τελείως λάθος. Αν ισχύουν όλα αυτά που μου είπατε και ότι τα πάντα είναι καθαρά, τουλάχιστον επικοινωνιακά είναι τραγική αντιμετώπιση.
1: Καθαρά τι εννοείτε? Καθαρά να είναι όταν σκοτώνονται 57 άτομα?
0: Όχι,
1: είναι
0: ότι
1: όλα
0: δεν
1: καθαρά.
0: Ότι δεν υπήρχε σκοπή.
1: Οι ευθύνες και αυτής της κυβέρνησης και της προηγούμενης και της άλλης και της άλλης είναι πάρα πολλές. Δεν είχαν γίνει πράγματα.
0: Όχι.
1: Και όλα στηριζότανε στη διάθεση ενός σταθμάρχη. Αυτό δεν είναι και από μόνο του πολιτικά πολύ επώδυνο?
0: Είναι προς τη μήνυση σας που το ομολογείτε.
1: Και όχι εγώ, όλοι το λένε.
0: Δεν το λένε δημόσια, μόνο εσείς το είπατε δημόσια τώρα, μόλις τώρα το είπατε. Κανένας δεν έχει παραδεχθεί την ανεπάρκεια τόσο χρόνο όλων των κυβερνήσεων. Κανένας. Τουλάχιστον εδώ στο ραδιόφωνο κανένας. Ούτε αυτούς που παρακολουθώ σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα. Κανένας δεν έχει ομολογήσει αυτήν την ολοκληρωτική ανεπάρκεια του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα. Κανένας, εσείς. Πρώτη φορά το λέω. Πρώτη φορά τα ακούω από εσάς.
1: Δεν νομίζω, αλλά.
0: Και εν πάση περιπτώσει λέτε ότι δεν υπήρχαν μπαζώματα. Τουλάχιστον να αναλάβετε ότι επικοινωνιακά η κυβέρνηση ήταν τελείως άχρηστη. Έτσι δεν είναι? Επικοινωνιακά δεν το χειρίζεται σωστά.
1: Το θέμα αυτό, ναι. Αλλά όμως δεν μπορώ να αποφανθώ εγώ και να πω πράγματα τα οποία δεν τα ξέρω, δεν ήμουν κοντά, δεν τα είδα, δεν τα άκουσα. Και εδώ επενεύει η δικαιοσύνη τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να κάνω τέτοιες κρίσεις.
0: Ναι.
1: Αν υπήρχε, δεν υπήρχε, πώς έγινε, γιατί έγινε, τι θα μπορούσε να γίνει.
0: Ναι.
1: Όλοι ξέρουμε ότι όταν γίνεται κάποιο τρομερό δυστύχημα φράζουν την περιοχή εκείνη.
0: Αλήθεια,
1: το φράζει η δικαιοσύνη, βέβαια, δίνει εντολή και το φράζει εκεί πέρα, δεν έγινε.
0: Αλήθεια, πιστεύετε ακόμα στην ελληνική δικαιοσύνη, γιατρέ μου?
1: Φυσικά.
0: Γιατί,
1: φυσικά άκουσα... πρέπει να πιστεύουμε στην ελληνική δικαιοσύνη. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει.
0: Ναι. Γιατί ακούμε...
1: Να μπορέσουμε για να φροντίσουμε να γίνουν όλα καλύτερα, σίγουρα γίνεται.
0: Γιατί ακούω
1: και σίγουρα μπορεί.
0: Γιατί ακούω κατά επανάληψη το δικό σας τέλεγο στον Κώστα Τζαβάρα, σοβαρός άνθρωπος και μάλιστα είναι και νομικός. Που όταν, του λένε, το ρωτάνε για την ελληνική δικαιοσύνη, αυτός γελάει. Υπάρχει η ελληνική δικαιοσύνη στην Ελλάδα, έτσι λέει ο κύριος Τζαβάρας. Και είναι σοβαρός άνθρωπος.
1: Δεν ξέρω πότε τα λέει αυτά, γιατί τον καιρό εγώ τον πρόλαβα 4 χρόνια, ήμασταν βουλευτές μαζί. Πράγματι σοβαρός άνθρωπος, πράγματι ωραίος ρήτορας, μιλούσε πολύ καλά, αλλά δεν αμφισβήτησε ποτέ τη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω τώρα γιατί τα λέει.
0: Κύριε Λιούπη, σαν χειρουργός, πώς βλέπετε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σήμερα? Καταραίει όπως λέει η αντιπολίτευση ή στέκεται όρθιο το ΕΣΥ?
1: Το ΕΣΥ ήταν, είναι και θα είναι το στήριγμά μας. Βλέπετε τι περάσαμε στο παρελθόν και αν δεν υπήρχε το ΕΣΥ θα είχαμε πεθάνει περισσότεροι. Οφείλει σαν πολιτεία να το στηρίζει. Πιο πολύ ακόμα. Αλλά σίγουρα στηρίζεται. Βλέπετε όλα αυτά που γίνανε στις υποδομές καταρχήν. 400 εκατομμύρια σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας που είχαν χρόνια να ανασκευαστούν. Όσον αφορά το προσωπικό, η στελέχωση πράγματι πάσχει και μονίμως έπασχε και ακόμα πάσχει. Πρέπει εκεί να βοηθήσουμε πιο πολύ για μια καλύτερη στελέχωση. Δημιουργούνται καινούργια τμήματα. Αυτά που ανέφερα προηγουμένως, αιμοδυναμικό, ακτινοθεραπευτικό κλπ. Αυτά είναι καινούργια τμήματα που προστίθενται. και θα δώσουν καλύτερη ποιότητα υγείας στους ανθρώπους. Δημιουργήθηκε ένα καινούριο ΤΕΠ στο νοσοκομείο του Βόλου. Πιο μεγάλο, πιο ωραίο, πιο πολυτελές, πιο λειτουργικό, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν ανθρώπινα να πηγαίνουν και να λειτουργεί έτσι ώστε να μην περιμένουν με τις ώρες όπως περιμέναν μέχρι τώρα.
0: Καλά, από πάνω είναι με ανεμιστήρες, δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει, ένα πρόβλημα μεγάλο, πραγματικά μεγάλο αυτή τη στιγμή και το λένε παντού και χτυπήσαν όλες τις πόρτες, είναι το θέμα με, με την ψύξη του νοσοκομείου.
0: Ναι.
1: Έχει πρόβλημα. Κοστίζει γύρω στα 3 εκατομμύρια και πρέπει να βρουν χρηματοδότηση για να το κάνουν.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να έφυγα 6-7 χρόνια από το νοσοκομείο, αλλά η ψυχή μου και η καρδιά μου εκεί, να το ξέρετε.
0: Εσείς αν ήσασταν διοικητής στο νοσοκομείο και ενώ θα είπαν τα 3 εκατομμύρια για να δημιουργήσετε το σύστημα ψύξης θέρμανσης, θα δίνατε 1 εκατομμύριο συν ΦΠΑ σε μια εταιρεία για να φυλάει το νοσοκομείο, εταιρεία από την Πάτρα, αν ήσασταν διοικητής.
1: Εντάξει, αυτό τώρα που λέτε, ειλικρινά δεν το ξέρω, γιατί δεν ασχολούμαι με αυτά τα ελάχιστα. Ασχολούμαι περισσότερο με αυτά που είναι θεσμικά θέματα. Και θέλω να σας πω τώρα αν αυτό είναι ένα καρφί για το διοικητή. Ο διοικητής αυτός συγκεκριμένος από την πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα μας για να μπορέσει να γίνει αυτό που έγινε προχτές, το ξεκίνημα του ακτινοθεραπευτικού. Δεν το ξέρω αυτό που λέτε.
0: Εσείς θα γυρνούσατε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αν σας το ζητούσαν τώρα?
1: Τώρα δεν μπορώ να γυρίσω πλέον.
0: Όχι, αν σας το ζητούσαν και υπήρχε δυνατότητα.
1: Φυσικά.
0: Ναι. Δηλαδή μου είπατε...
1: Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Μπορούσα να γυρίσω και όταν τελείωσα βουλευτής μπορούσα να γυρίσω.
0: Ναι.
1: Ο λόγος που δεν το έκανα ήταν ότι αυτοί που ήταν μαζί μου όταν ήμουν διευθυντής είχαν πάρει, είχαν βρει το δρόμο τους και φοβόμουν ότι αν ερχόμουν πάλι για λίγα χρόνια θα τους ανακάτευα.
0: Ναι.
1: Φίλοι από κοντά, να βοηθάω όπου μπορώ και λοιπά και να προχωράνε, να γυρίσουν σελίδα. Και έχουν πράγματι γυρίσει σελίδα. Τώρα υπάρχει ένας καινούριος διευθυντής,
0: mm-hmm.
1: ένας καλά εκπαιδευμένος, στη Γερμανία χρόνια ήτανε,
0: mm-hmm.
1: ο οποίος έχει αναλάβει και είμαι σίγουρος ότι θα πάνε πολύ καλύτερα από το παρελθόν.
0: Ναι. Προηγουμένως, όσον αφορά το νοσοκομείο του Βόλου, αν αντελήφθηκα σωστά, λείπουν γιατροί, λείπουν νοσηλευτές, λείπουν υλικά. Τι φταίει δηλαδή, μου είπατε...
1: Όχι σε, μόνο στο νοσοκομείο του Βόλου, παντού λείπουνε.
0: Ναι,
1: αλλά έχω την αίσθηση ότι στο νοσοκομείο του Βόλου έχω την αίσθηση τώρα, γιατί δεν ξέρω και πολύ καλά και τα άλλα.
0: Ναι.
1: Ότι λίγο περισσότερο.
0: Για να το καταγράψω...
1: Ιδίως νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Ναι, για να το καταγράψω σωστά, όλες αυτές οι ελλείψεις είναι θέμα χρημάτων ή κακής διαχείρισης?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τι συμβαίνει. Πολλοί φεύγουν από το σύστημα. Δεν είναι δελεαστικό πλέον τόσο πολύ. Φεύγουν από το σύστημα και μένουν κενές θέσεις. Αυτές οι κενές θέσεις μέχρι να πληρωθούν παίρνει καιρό, πολύ καιρό.
0: Mm.
1: Καταλαβαίνεις, τα κενά ενδιάμεσα είναι μεγάλα. Νομίζω ότι εκεί που πρέπει, αν θέλει η πολιτεία να βοηθήσει για να στηριχτεί το σύστημα υγείας, είναι να κάνει πιο αξιοπρεπείς τους μισθούς
0: mm-hmm.
1: του νοσηλευτικού προσωπικού και του ιατρικού προσωπικού.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι που θα κρατήσει. Το διαπιστώσαμε, δεν είχαμε ανεσιολόγους, αν θυμάστε, ανά την Ελλάδα δεν είχαμε ανεσιολόγους.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε κάνει τότε μια τροπολογία και πήραμε να πηγαίνουν να εκπαιδεύονται για ανεσιολόγοι και να παίρνουν γύρω στα 300 ευρώ το μήνα παραπάνω από τους άλλους γιατρούς. Θα σας πληροφορώ ότι είχε αποτέλεσμα. Σήμερα έχουμε ανεσιολόγους. Δεν έχουμε παθολόγους. Γιατί φύγανε οι παθολόγοι και γίνανε προσωπικοί γιατροί.
0: Mm-hmm.
1: Τα λεφτά έξω ήταν πολλά. Δηλαδή με 2.000 εγγεγραμμένους αρρώστους να τους παρακολουθείς, έπαιρνες γύρω στις 50.000 το χρόνο. Λεφτά που δεν τα βρίσκεις από το δημόσιο ποτέ. Καταλαβαίνετε λοιπόν κίνητρα για παθολόγους.
0: Mm-hmm.
1: Εντατικολόγοι δόθηκαν κίνητρα. Θέλω να σας πω ότι έτσι πρέπει να πηγαίνει. Δηλαδή βλέποντας που πονάει να βοηθάς. Και πάντα η οικονομική βοήθεια είναι η σημαντικότερη.
0: Ναι. Γιατρέ μου, κύριε Λιούπη, βάλτε το αριστερό χέρι πάνω στην αριστερή πλευρά του στήθους, στην καρδιά. Πώς κρίνετε σήμερα την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Δηλαδή είναι η Νέα Δημοκρατία που ονειρευτήκατε εσείς όταν πολιτευτήκατε?
1: Κοιτάξτε, εγώ πριν πολιτευτώ τότε, είχα κάνει μια κουβέντα με τον Πρωθυπουργό, τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και μου είχε πει πράγματα που εγώ ήθελα να ακούσω. Πράγματι τα άκουσα, αλλά δεν ήταν αυτό μόνο. Mm-hmm. Όταν ξεκίνησε λοιπόν σαν Πρωθυπουργός, κατέβαζε νομοσχέδια τα οποία ήθελαν 2 χρόνια προετοιμασία, δηλαδή ήταν και προετοιμασμένα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Και όπως και να το κάνουμε, αρέσει ή δεν αρέσει η Νέα Δημοκρατία, όλα αυτά που είπαμε τηρήθηκαν στο έπακρο. Δηλαδή και στην πρώτη θητεία ό,τι υπεσχέθη και στη δεύτερη θητεία ό,τι υπόσχεται, όλα θα τηρηθούν στο έπακρο. Αυτή η αξιοπιστία λοιπόν είναι σημαντική. Προβλήματα τεράστια. Θυμάστε. Από τις υγειονομικές συνθήκες με τον COVID μέχρι πλημμύρες, καταστροφές και τι άλλο δεν μπορώ να θυμηθώ. Παρ' όλα αυτά πάντα βγήκαμε σε ξέφωτο και πάντα βγήκαμε με κάποια χρήματα παραπάνω να μπορέσουμε να βοηθηθούν οι συνάνθρωποι μας. Νομίζω ήταν καλές θητείες.
0: Ναι. Για να φύγουμε από κάτω και να έρθουμε προς τα πάνω. Κύριε Γιούπη, η Μαγνησία πάει μπροστά ή έχει μείνει πίσω? Δηλαδή, τι έργο έγινε και τι έργο χάθηκε τα τελευταία χρόνια κατά την άποψή σας?
1: Μαγνησία, το πρόβλημα που έχει τα τελευταία χρόνια ήταν ότι ήταν μέρος από αυτές τις καταστροφές που έγιναν. Και αυτά για να ξαναγίνουν πάλι όπως γίνονται τώρα με υποδομές σωστές κλπ. Παίρνουν χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή έχασε χρόνια πολλά με τις καταστροφές. Μαγνησία. Mm-hmm. Το παραγωγικό μοντέλο. Βλέπω στις βιομηχανικές περιοχές με χαρά, βλέπω ότι αγοράζουν γη, γίνονται εργοστάσια. Κάνουν μερικά μεγάλα εργοστάσια τα οποία μένει να αποδειχτεί πόσο ωφέλιμα θα είναι για τον κόσμο. Γιατί στα μεγάλα αυτά με τη Λινέο και λοιπά δεν είδα και πολλές προσλήψεις να βγάζουν μάτι που λένε για τόσο μεγάλα εργοστάσια. Mm-hmm. Πάντως ωφέλεια σίγουρα μεγάλη. Πάντως κινείται κάτι εκεί που είχαμε αποβιομηχανιστεί τελείως. Mm-hmm. Πλέον να βλέπω τις βιομηχανικές περιοχές να είναι ζωντανές. Να ξεκινούν πράγματα. Να γίνονται βιομηχανίες καινούργιες. Ο πρωτογενής τομέας, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Χάθηκε το μεγαλύτερο μέρος από το ζωικό κεφάλαιο της Μαγνησίας, με την ευλογιά και με τις ζωονόσους γενικά. Mm. Εκεί θέλει η πολιτεία να στηρίξει και να βοηθήσει πολύ, γιατί αλλιώς χάνουμε ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγής μας και των ανθρώπων που ζουν στην Ήπεθρο. Είναι αυτονόητο, το καταλαβαίνουμε όλοι. Βοήθησε αρκετά, αλλά δεν φτάνει. Θέλει κι άλλο.
0: Πολλοί λένε.
1: Και όσον αφορά στο γεωργικό τομέα, και πάλι εκεί τα προβλήματα είναι τεράστια. Θα δούμε και πάλι να κατεβαίνουν στους δρόμους. Και ο λόγος είναι ότι μπορεί να είχε καλές παραγωγές, αλλά οι τιμές είναι πολύ λίγες, πολύ μικρές, και τα έξοδα τεράστια. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα. Τα έξοδα του γεωπόνου, των λιπασμάτων, το πετρελαίο, δεν βγαίνει όσο καλή παραγωγή και να πάρεις. Όσο καλά και να πουλήσεις το προϊόν σου. Αυτά λοιπόν, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να τα ξαναδεί πάλι. Και η πολιτεία πώς μπορεί να βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα? Η Μαγνησία έχει ισχυρό και ποιοτικό πρωτογενή τομέα και πρέπει να το στηρίξουμε.
0: Ναι. Πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι ο Βόλος είναι μια πόλη που έχει γεράσει, που διώχνει τα παιδιά της. Συμφωνείτε εσείς με αυτό?
1: Δεν νομίζω. Είναι μια πόλη η οποία πρέπει να βρούμε τρόπους να την κάνουμε ακόμη πιο ζωντανή. Όχι ότι διώχνει τα παιδιά της. Ο Βόλος ήταν πάντα μια πανέμορφη πόλη με πολλούς στόχους να βρεις δουλειές, να βρεις καλές δουλειές. Είναι γεγονός όμως, βλέπουμε όλοι τα παιδιά μας τον καιρό αυτόν με την κρίση τη μεγάλη, όλα πήγαν προς την Αθήνα. Πρέπει αυτά σιγά σιγά με αυτές τις δουλειές που λέμε, βιομηχανική περιοχή, καινοτομία, καινοτόμες δουλειές βλέπω έχουν βγει έξω στην αγορά, να γυρίσουν πίσω, ας πούμε, με καλούς μισθούς και να αυξηθεί και να μεγαλώσει η πόλη μας. Έχει τα προσόντα. Μάλιστα. Μπορεί.
0: Γιατρέ, δεν σας κρύβω ότι...
1: Και το κατάλληλο πολιτικό προσωπικό χρειάζεται εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Δεν σας... Θα χτυπάει τις κατάλληλες πόρτες.
0: Δεν σας κρύβω ότι από το ξεκίνημα της μέρας, το πρωί εδώ, με το που ανοίγουν τα μικρόφωνα, επικρατεί αυτά που ακούω τουλάχιστον, ακρίβεια, καθημερινότητα, κόσμος που δεν βγάζει το μήνα. Αλήθεια, ο γιατρός λίπους τι απαντά σε αυτόν που του λέει «Γιατρέ μου, δεν έχουν πληρώσει ούτε τα φάρμακά μου».
1: Γιώργο, αυτό δεν, εγώ δεν ζω έξω από την πολιτεία, από την κοινωνία. Έτσι, και εγώ είμαι ένας από αυτούς που με δυσκολία τα βγάζω πέρα, έχω μια μεγάλη οικογένεια, 6 παιδιά. Καταλαβαίνεις, ας πούμε, τα νιώθω, τα αισθάνομαι κάθε μέρα. Ακρίβεια μεγάλη, πράγματι. Από την άλλη μεριά βλέπω ότι αυτή η ακρίβεια δεν είναι κάτι που το δημιούργησε οπωσδήποτε αυτή η κυβέρνηση. Είναι μια διεθνής ακρίβεια. Βλέπω ότι η πολιτεία, η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί. Βρίσκει πάντα χρήματα για να μπορεί να βοηθήσει, να στηρίξει μέχρι να περάσουμε και αυτή τη δυσκολία. Θα τελειώσει κάποια στιγμή και αυτός ο πόλεμος. Βλέπω δηλαδή ότι η κυβέρνηση το μπορεί. Κάνει λελογισμένη πολιτική, κάνει σωστή οικονομική πολιτική, χωρίς κίνδυνο να πέσουμε πάλι εκεί που πέσαμε το 2011 και το 2010, και στηρίζει ανθρώπους που δεν μπορούν πολύ πολύ.
0: Ναι. Δεν θα σας την έκανα την ερώτηση, αλλά εσείς προηγουμένως αναφερθήκατε στην οικογένειά σας και στα έξι σας παιδιά, έξι παιδιά μου είπατε.
1: Ναι.
0: Δεν θα την έκανα την ερώτηση, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Ένα από τα έξι παιδιά σας.
1: Δεν έχει σημασία τώρα αυτό, εντάξει.
0: Όχι, δεν θα το ακούσω.
1: Ναι.
0: Εμένα μου ανεβάζει το ηθικό. Ένα από τα έξι παιδιά σας είναι υπτάμενος της πολεμικής αεροπορίας.
1: Ναι, είναι πιλότος, ναι.
0: Και κάνει αναχαιτήσεις στο Αιγαίο κάθε μέρα.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Είναι επισμηναγός, ναι. Βγαίνει με το αεροπλάνο συνέχεια.
0: Τι σας πλήγωσε περισσότερο στην πολιτική?
1: Και αυτός έκανε και αυτός έξι παιδάκια.
0: Ο υπτάμενος έχει κάνει έξι παιδιά.
1: Να, ναι.
0: Μάλιστα. Δεν κάνω άλλη ερώτηση, δεν επιτρέπεται. Αλήθεια, τι σας πλήγωσε περισσότερο στην πολιτική? Υπάρχει κάτι που μετανιώσετε, γιατρέ μου?
1: Καθόλου. Καθόλου. Στην πολιτική όταν πηγαίνεις, μπορείς να δεχτείς, μου λες συγγνώμη που σε ρωτάω αυτό ή εκείνο, μπορείς να δεχτείς οτιδήποτε ερωτήσεις, μπορείς να δεχτείς ότι οποιασδήποτε επιθέσεις μπορεί να κερδίσεις εκλογές και να βγεις και να χαίρεσαι και οι άλλοι, ας πούμε, ή να χάσεις εκλογές. Όλα αυτά είναι θεμητά. Και όλα αυτά είναι και πολλές φορές που δεν εξαρτάται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Δηλαδή να πέσω να στενοχωριέμαι πολύ γιατί δεν πέτυχα ετούτο, δεν πέτυχα εκείνο, γιατί δεν εξαρτάται από μένα. Αν εξαρτούν από μένα, ας πούμε, πραγματικά θα στενοχωριόμουν πάρα πολύ. Όχι, πήρα πράγματα, μου άρεσε. Ασχολήθηκα με κάτι διαφορετικό που αφορά πολλούς ανθρώπους και όχι έναν όπως κάνουμε στην ιατρική εξατομικευμένα. Mm-hmm. Και γενικά νομίζω ότι η πολιτική είναι καλή και πρέπει να ασχολούνται τα παιδιά και οι άλλοι άνθρωποι, γιατί σε αυτή την κοινωνία, κύριε Κουμιώτη, μέσα που ζούμε, mm-hmm, υπάρχουν άνθρωποι τόσο αξιόλογοι οι οποίοι έχουν γυρίσει την πλάτη τους στην πολιτική. Υπάρχουν αξιόλογοι που οι περισσότεροι δεν τους γνωρίζουν, οι οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν πάρα πολλά.
0: Και κάτι τελευταίο για να σας απελευθερώσω. Αν είχατε ένα νηστέρι, όχι το χειρουργείο, αν είχατε ένα νηστέρι πολιτικό, ποια θα ήταν μάλλον η πρώτη τομή που θα κάνατε σήμερα για να ανακατέψετε την περιοχή μας, τη Μαγνησία? Δύσκολο το ερώτημα.
1: Να δώσω, ναι, όχι, όχι, όχι. Να δώσω κίνητρο σε ανθρώπους να έρχονται στη Μαγνησία.
0: Ναι. Ναι.
1: Είτε επισκεψιμότητας, τουριστικό δηλαδή, είτε για δουλειά ή οτιδήποτε, να δώσω κίνητρο που να θέλει ο κόσμος να έρχεται.
0: Ναι. Αν και αυτό τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτό περιλαμβάνει πολλά βέβαια μέσα.
0: Αυτό βέβαια το τελευταίο της επισκεψιμότητας έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Όταν πηγαίνουμε και λέμε για να γίνουν πτήσεις, να παρακαλάμε διάφορες πτήσεις ή να τις επιχορηγούμε πιο παλιά, ας πούμε, για να μπορούν να έρθουν εδώ, όχι.
0: Ναι.
1: Θα το επιτυχάναμε αυτό. Αν τυχόν ο άλλος που ήταν στη Γερμανία έβρισκε, ας πούμε, και λέει θέλω να πάω εκεί στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Ένα πράγμα που μπορεί να το κάνει αυτό είναι το Μουσείο της Αργούς που γίνεται τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό και το πάρκο, το διαδραστικό. Όπως και ένα μουσείο, ένα πάρκο διαδραστικό των Κεντάβρων στο Πήλιο.
0: Mm.
1: Έτσι, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό θα συνδυάζει τη μυθολογία, που την ξέρει όλος ο κόσμος, θα συνδυάζει τα φυτά του πηλίου. Mm-hmm. Και η Κένταυρη ήταν γιατρείο, και η Κένταυροχειρούνας ήταν γιατρός. Πώς ήταν γιατρός? 1100 βότανα πηλίου, mm-hmm. τα οποία ήταν θαυματουργά. Mm-hmm. Τη βοτανολογία με το πήλιο.
0: Ναι.
1: Και μετά, δεν το συζητώ τώρα, όλα τα άλλα, τα μονοπάτια, τα μανιτάρια, ψηλά στις αγριόλευκες. Είναι πολλά που μπορεί να κάνει κανείς.
0: Σημεία αναφοράς.
1: Για ποιοτική επισκεψιμότητα.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν θέλει πλέον τα 20-30 εκατομμύρια τουρίστες, οι οποίοι αφήνουν μόνο ζημιά στο περιβάλλον και πολύ πολύ μικρά έσοδα. Μιλάμε για συγκεκριμένο τουρισμό, για ποιοτικό τουρισμό.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα.
1: Και εγώ κύριε Κουμιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Θανάσης Λιούπης. Μέχρι τα τελευταία χρόνια το πρώτο νηστέρι του Αχιλλοπουλίου νοσοκομείου του Βόλου. Κάποτε το πρώτο νηστέρι του νοσοκομείου ήταν ο Γιάννης ο Βαρδούλης. Μετά την αποχώρηση του Βαρδούλη ήταν ο Δημήτρης ο Κουτρούμπας. Μετά το Δημήτρη Κουτρούμπα ήταν ο Θανάσης ο Λιούπης. Πολλά χρόνια. Θανάσης Λιούπης, ο οποίος κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται. Ο Θανάσης ο Λιούπης, που τον έχω του έχω ζητήσει πάρα πολλές φορές να κάνει παρεμβάσεις για ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα, την οικονομική δυνατότητα, και ποτέ δεν έχει πει όχι. Απλά ήθελα να τον βγάλω από μέσα μου. Το έχω ζητήσει πάρα πολλές φορές και ποτέ δεν είπε όχι. Άνευ αμοιβής.

Και ήταν που λέτε εκεί στην οδό Φιντόκου, στην Νέα Ιωνία. Πήγαινε το πρωί προς το μεσημέρι. Και ιδιαίτερα είχε και καμιά φασουλάδα, με καμιά ρέγκα. Έπαινε τη ρετσίνα. Και πήγαινε από πάνω στο σπίτι του. Αχιλλέας Ματζήρης. Ε? Αχιλλέας Ματζήρης. Αυτό που θα ακούσετε ήταν του Ματζήρη. Δεν ήταν των αδερφών Μιλάνο. Αυτό που θα ακούσετε τώρα και η μουσική και η στίχη ήταν του Αχιλλέα. Κύριε μαμάκι, δώστε προσοχή.

0: Αλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
0: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

πίνοντας με τον γιατρό, τον Θανάση Λιούπη. Μίλησε για επισκεψιμότητα ο γιατρός. Ναι, τα τελευταία χρόνια εκτοξεύτηκε η επισκεψιμότητα. Γίναμε προορισμός, γιατρέ μου, τα τελευταία χρόνια. Κάποτε περνούσανε, έφευγαν. Ο Βόλος, από το Βόλο περνούσαν για τα νησιά, περνούσαν για το Πήλιο, ενώ τώρα ο Βόλος τα τελευταία χρόνια έχει γίνει προορισμός. Και αν είχαμε και ξενοδοχεία, και το αεροδρόμιο αναξιοποίητο. Για αύριο έχω ένα θέμα. Για αύριο έχω ένα θέμα. Η Πάτρα που δεν διαθέτει κάτω στο λιμάνι της, εκτός από την ακτοπλοεία προς την Ιταλία, η Οικουμενίτσα Πρίντεζη, Πάτρα Οικουμενίτσα Ανκόνα, Πάτρα Οικουμενίτσα Βενετία, δεν έχει να παρουσιάσει κάτι άλλο όσον αφορά την κρουαζιέρα. Κι όμως έχει μπει τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες η Πάτρα στο παιχνίδι της κρουαζιέρας. Δεν θα πω περισσότερα σήμερα. Έχω καλεσμένο για αύριο έναν κύριο και θα τα πούμε όλα αύριο. Αλλά θα καταθέσουμε αύριο όλη την αλήθεια. Έτσι. Κάποιοι που νομίζουν εδώ στην πόλη ότι κάνουν τουριστική πολιτική, για το γάιδαρο Καβάλα δηλαδή. Αν γινόταν έτσι τουριστική πολιτική, θα είχε και η μάνα μου κουρδουκούλια. Πλήρης ανεπάρκεια. Μόνο για σέλφις, τίποτα άλλο. Και να καβαλάμε τα καλάμια είμαστε. Μεγάλο αμάρτημα να καβαλάς το καλάμι. Ξεπεζέψτε όσο είναι νωρίς, διότι θα προσγειωθείτε ανώμαλα. Θα κάνει κρότο. Και μη με βρίζετε, καλό σας κάνω σε κάποιους. Σας προειδοποιώ, σας χτυπώ τα καμπανάκια. Είναι μεγάλη αμαρτία, μεγάλο λάθος να καβαλάς το καλάμι. Ξεπεζέψτε όσο είναι καιρός για να σωθείτε.

μετά τον γιατρό Θανάση Λιούπη, τρίβουμε λίγο το τιμόνι. Να πάω σε έναν άνθρωπο που κρατάει το τιμόνι. Το τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Μαγνησία. Σε μια δύσκολη συγκυρία. Έναν βουλευτή εν ενεργεία να ανακοινώνει ότι αποχωρεί από το ψηφοδέλτιο, άσχετα αν οι περισσότεροι το πήρατε αψήφιστα ή αναμενόμενο. Με έναν εν ενεργεία βουλευτή να ανακοινώνει ότι αποχωρεί από το ψηφοδέλτιο με τη βάση της Νέας Δημοκρατίας να είναι μουδιασμένη, να επικρατεί γκρινιά, μεσοστρέφεια. Μια γιορτή χθες που έπρεπε να δείξει προς τα έξω ότι επικρατούσε ενότητα. Δεν πάνε άλεγε ο Γεωργιάδης ή και από την Κάρπαθο και να τα βάζε με τους συναδέλφους του υπουργούς. Ο άνθρωπος λοιπόν που κρατάει το τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Μαγνησία είναι ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ, της πάλε ποτέ νομαρχιακής επιτροπής Μαγνησίας. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία είναι ο Νίκος ο Θανασάκης. Είναι εδώ στην ανοιχτή γραμμή για να απαντήσει σε όλα. Έτσι χωρίς

0: Δεν νομίζω κάποιος το ήξερε πιο πριν ή είχε προληφορηθεί κάτι τέτοιο.
1: Αλήθεια, γιατί φεύγει ο Τριαντόπουλος, είναι δική του επιλογή ή του είπαν Χρήστο τράβα πίσω για να σώσουμε τη Μαγνησία?
0: Να σας πω κάτι, αυτό το ξέρει ο ίδιος, μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει, δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Εγώ πιστεύω πως θα δικαιωθεί στο τέλος, γιατί εγώ πιστεύω πως δεν έχει καμιά ευθύνη σε όλο αυτό που κατηγορούν. Αλλά το θέμα είναι πως η απόφαση αυτή που είναι πολιτική είναι καθαρά δική του απόφαση. Και εμάς δηλαδή μας ξάφνιασε και όλο το κομματικό μηχανισμό και όλα τα στελέχη. Αλλά εμείς πιστεύουμε πως μαζί με όλους και τους νυν βουλευτές και τους υποψηφίους και με τον κύριο Τριαντόπουλο θα δώσουμε μια μεγάλη μάχη και θα είναι νικηφόρα. Αυτό το ελπίζω και αισιοδοξώ γι' αυτό.
1: Η αποχώρησή του είναι παραδοχή ενοχής για τα Τέμπη. Πώς θα το εξηγήσετε εσείς σαν επικεφαλής του κόμματος στον νεοδημοκράτη που ντρέπεται να πει ότι είναι Νέα Δημοκρατία στο Βόλιο? Γιατί υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι.
0: Φυσικά δεν είναι παραδοχή. Πρώτα απ' όλα αυτό που σας είπα και πριν, δεν πιστεύω πως έχει ενοχή.
1: Εσείς τώρα πάτε στην άλλη άκρη. Πήρατε, χάρη του ερωτήματος πήγα από τη μία άκρη. Εσείς τώρα το πήγατε από την αντίπαρα όχθη. Βγάλετε και δικαστική απόφαση.
0: Όχι, εγώ τι είπα, πιστεύω προσωπικά σαν Νίκος Αθανασάκης, ούτε σαν πρόεδρος, πιστεύω από αυτά που έχω διαβάσει. Δεν είναι από αυτά που έχω διαβάσει και αξιολογώ μερικά πράγματα.
1: Θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Βέβαια, αν μας άκουγε τώρα ο κύριος Τζαβάρας, θα γελούσε. Έλα, εντάξει.
0: Ωραία, κάνουμε μια προσωπική εκτίμηση, δεν έκανα τίποτα άλλο. Ούτε, και έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Πάντα είχαμε και βλέπουμε ότι όταν θα αποφανθεί η δικαιοσύνη, αυτό θα είναι και το πόρισμα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι πως δεν είναι για μένα και ο κύριος Τριαντόπουλος είναι με στη μάχη, ασχέτως άμα δεν είναι υποψήφιος, και τους άλλους βουλευτές μας πιστεύω ότι πάντα η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη στις μεγάλες μάχες. Και η μάχη των εκλογών αυτή είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Μπορεί να το λέμε, το λέγαμε πάντα, ξέρεις, αυτές οι εκλογές είναι πιο κρίσιμες από τις προηγούμενες, αλλά όντως εγώ πιστεύω πως αυτές οι εκλογές που έρχονται είναι πάρα πολύ κρίσιμες και πιο κρίσιμες, γιατί ζούμε, βλέπετε σε τι κόσμο ζούμε και τι βιώνουμε στα
1: Κάνετε λίγο αριστερά, όχι αριστερά, κάνετε λίγο δεξιά, κάπως έτσι για να φτιάξει ο ήχος. Κύριε Αθανασάκη, κάνετε πείτε μου.
0: Ναι, με ακούτε, εντάξει.
1: Είσαστε μέσα σε γραφείο, πού είσαστε?
0: Είναι σε γραφείο, στη δουλειά μου.
1: Είναι δυνατόν να βγαίνετε λίγο έξω, γιατί δεν έχουμε καλή.
0: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
1: Ναι, ακούγεστε.
0: Ωραία.
1: Ολοκληρώστε αν θέλετε αυτό που λέγατε.
0: Και πιστεύω πως τώρα ιδίως η περίοδος και η πολιτική κατάσταση σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο χρειάζονται σταθερές. Βλέπετε τι γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Σε χώρες που δεν υπάρχουν σταθερές κυβερνήσεις.
1: Για να ολοκληρώσω.
0: Πιστεύω πως η μάχη που θα δώσουμε την άνοιξη θα είναι τώρα και ο ελληνικός λαός θα μας εμπιστευτεί πάλι.
1: Για να ολοκληρώσω αυτό με τον Τριαντόπουλο, αλήθεια, ποιος θα τον αντικαταστήσει? Ακούγεται ο Λιούπης, ακούγονται και άλλα ονόματα. Εσείς ποιον θέλετε? Θέλω να πω, έχετε λόγο ή σας φέρνουν έτοιμο το ψηφοδέλτιο από την Αθήνα?
0: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, ο κ. Λιούπης ήταν βουλευτής και πολιτευτής επόμενες εκλογές και πρώην βουλευτής. Και είναι από τους ανθρώπους που ακούγονται και πολύ πιθανόν είναι και στο ψηφοδέλτιο. Αλλά το θέμα, να σας πω κάτι, συζητήσεις γίνονται. Τώρα να σας πω εγώ δημόσια τι συζητήσεις κάνω εγώ και τα λοιπά, δεν πρόκειται να σας το κάνω αυτό. Γιατί το δικαίωμα του Προέδρου είναι να ανακοινώνει τους υποψηφίους βουλευτές όταν κρίνει αυτός. Άρα ο Πρόεδρός μας και ο Πρωθυπουργός μας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ανακοινώσει το ψηφοδέλτιο. Βάσει καταστατικού, αυτό που το έχω πει και σε εσάς, υποψήφιοι εξ οφίτσιο είναι πάντα οι νυν βουλευτές, εκτός άμα κάποιος βουλευτής δηλώσει παρέτηση από το δικαίωμά του να είναι υποψήφιος βουλευτής, όπως έγινε με τον κύριο Τριαντόπουλο. Άρα οι υπόλοιποι υποψήφοι ακούγονται πολλά ονόματα, έχουμε μεγάλη πηγή, μια δεξαμενή με πολλά στελέχη, αξιόλογα στελέχη, και θα ανακοινωθούν τα ονόματα του ψηφοδελτίου όταν θα κρίνει ο πρόεδρος πως είναι καιρός.
1: Ναι. Μ' αρέσει, κύριε Αθανασάκη, πάρα πολύ η μετριοπάθειά σας. Κάνατε γιορτή της Νέας Δημοκρατίας, αλήθεια.

0: γιορτή για ποιο πράγμα, για την ακρίβεια, για τα τέμπη? Ποιος ήρθε να γιορτάσει όταν η βάση είναι στα κάγκελα, κύριε Αθανασάκη?
1: Να σας πω κάτι, ναι. Η γιορτή αυτή ήταν μια γιορτή της παράταξης, τα 52 χρόνια είναι ασχέτως, τα προβλήματα υπάρχουν. Η γιορτή, τα προβλήματα δεν ούτε επιλύονται μη κάνοντας γιορτές, ούτε επιλύονται κάνοντας γιορτές. Τα προβλήματα τα ξέρουμε, τα λέμε, τα συζητάμε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά που σε συνεργασία και με τους βουλευτές μου, βουλευτές μας, προσπαθούμε να πιέσουμε καταστάσεις κάτω στην κεντρική πολιτική σκηνή. Το θέμα είναι ποιο, πως η ακρίβεια και όλα τα θέματα λύνονται με σοβαρές προτάσεις. Εγώ πραγματικά πιστεύω, και επειδή είμαι και επαγγελματίας, πως οι μοναδικές σοβαρές προτάσεις προέρχονται από ένα χώρο, από το δικό μας. Αυτά που άκουσα στη ΔΕΘ, από τα άλλα κόμματα, και αυτά που ακούω τώρα που ξεδιπλώνουν το πρόγραμμά τους εν ώψη των εκλογών του 27, με τρομάζουν, να σας πω την αλήθεια. Με τρομάζουν πάρα πολύ. Και με τρομάζουν όχι σαν πολιτικό εκπρόσωπο ενός κόμματος, με τρομάζουν σαν επαγγελματία. Γιατί δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Το μοναδικό σχέδιο της αντιπολίτευσης είναι τοξικότητα, πόλωση, να φύγει ο Μητσοτάκης και μετά τίποτα. Το χάος. Μετά να λέμε θα αυξήσουμε χωρίς να μπορούμε τους μισθούς. Θα μειώσουμε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωση χωρίς να υπάρχει καμιά ουσία σε αυτό, γιατί δεν πρόκειται να γίνει. Τα πράγματα είναι δεδομένα. Ζούμε σε ένα πλαίσιο, κινούμε σε ένα πλαίσιο Α. Πρέπει να δούμε να αυξάσουμε, για να το πω και στην καθομιλουμένη, να αυξήσουμε την πίτα για να φάμε πιο πολύ. Αλλιώς, άμα δεν αυξήσουμε την πίτα, δεν γίνεται τίποτα. Και ο μοναδικός τρόπος είναι ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα στρατηγικό και ένα πρόγραμμα ουσιαστικό. Και αυτό για μένα το προτείνουμε μόνο εμείς και μόνο η παράταξή μας.
0: Κύριε Αθανασάκη, είστε πρόεδρος της ΔΕΠ. Θέλω να σας πω την άποψη αυτών που δεν σας πάνε. Δεν πάνε τον Αθανασάκη. Πολλοί λένε ότι η ΔΕΠ Μαγνησίας είναι απλά fan club του Μαξίμου και δεν είναι φωνή της βάσης. Τι τους απαντάτε?
1: Το ξέρετε πάρα πολύ, κύριε Κουμιώτη. Έχουμε τώρα που είμαι πρόεδρος εδώ και 5 χρόνια, έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Έχουμε κάνει πράγματα που τα ξέρετε για διάφορα θέματα, μικρά ή μεγάλα. Έχουμε μιλήσει και σε αυτό το ραδιόφωνο. Εμείς είμαστε fan club, φυσικά υποστηρίζουμε τον πρωθυπουργό μας. Αλλά πρώτα απ' όλα είμαστε εδώ και είμαστε όλοι εθελοντές, γιατί είμαστε μια μεγάλη οργάνωση, από τις μεγαλύτερες νομαρχιακές, μην σας πω η μεγαλύτερη περιφερειακή νομαρχιακή οργάνωση της Ελλάδος, της Νέας Δημοκρατίας, και μεταφέρουμε συνέχεια. Χθες, παραδείγματος χάρη, μίλησα με δύο υπουργούς για θέματα του νομού Μανησίας, για θέματα που ασχολούν την περιφέρεια και την περιοχή του Αλμυρού επιτοπλίστων και του Βόλου. Μιλάμε συνέχεια, προσπαθούμε να κάνουμε το δυνατό καλύτερο, αλλά εμείς αφήνουμε τους άλλους να διαφημίζονται και να τα βγάζουν προς τα έξω. Εμείς σαν νομαρχιακή οργάνωση πρέπει να κινούμαστε με ήπιους τόνους και να προσπαθούμε να βοηθήσουμε στην λύση προβλημάτων, τοπικών προβλημάτων, μέχρι όσο πιο πολύ μπορούμε.
0: Αλήθεια,
1: αυτό προσπαθούμε. Οι δυνατότητες μας δεν είναι μεγάλες.
0: Αλήθεια,
1: με το μην λέω μεγάλα λόγια.
0: Αλήθεια,
1: είναι περιορισμένες οι δυνατότητες μιας νομοθετικής οργάνωσης, αλλά πιστεύω αυτό που σας μπορώ να το πω εγγυημένα, πως έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητες μιας νομοθετικής οργάνωσης.
0: Αλήθεια τώρα το είπατε και εσείς πιστεύετε ότι δεν θα σας ρωτήσω ή θα περάσει έτσι χωρίς να βρω και σποσίν. Είπατε ότι χθες συναντηθήκατε με δύο υπουργούς. Με ποιους και τι σας είπαν?
1: Δεν μας είπαν τίποτα, απλώς μετέφερα πως μερικά θέματα δεν μου είπαν τίποτα. Συναντήθηκα εκεί πέρα και τους μετέφερα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας.
0: Πείτε με ποιους
1: δεν μπορούσαμε στη γιορτή, η συνάντηση ήταν 5 λεπτών. Αλλά απλώς μετέφερα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας.
0: Με ποιους, για να καταλάβουμε?
1: Με τον κύριο Σκέρτσο.
0: Ναι.
1: Και με τον κύριο Κοντογιώργη.
0: Κοντογιώργη, μάλιστα. Κοιτάξτε, δεν έχει σημασία. Εμείς ξέρουμε πολλές φορές ότι έχετε κάνει συναντήσεις και έχετε φέρει αποτελέσματα με δική σας παρέμβαση σε τοπικά θέματα. Γι' αυτό σας ρωτώ μήπως πήγατε για να λύσετε κάποια θέματα. Και είμαι σίγουρος ότι λύσατε κάποια, δεν τα λέτε. Γιατί δεν τα λέτε, γιατί δεν τα δημοσιοποιείτε?
1: Ακούστε να σας πω. Η δουλειά της νομαρχιακής οργάνωσης είναι να δουλεύει για το κοινό καλό χωρίς πολλά να βγαίνουν προς τα έξω.
0: Ενώ οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να το διατυμπανίζουν. Εσείς το έχετε.
1: Οι βουλευτές ναι, έχουν το δικαίωμα να το διατυμπανίζουν. Οι βουλευτές είναι η διοικητική πολιτική σκηνή. Εμείς είμαστε μια νομοχειακή οργάνωση που, που προσπαθούμε την ουσία και προσπαθούμε να βοηθάμε. Οι βουλευτές ναι, πρέπει να το διατυμπανίζουν, να το λένε δημόσια.
0: Πάντως είναι σίγουρο ότι οι νεοδημοκράτες από το Βόλο μέχρι το Πύλιο και μέχρι τις Ποράδες λένε φτάνει. Τι τους απαντάτε, κύριε Αθανασάκη? Φτάνει, δεν αντέχουν οι περισσότεροι. Δεν αντέχουν την ακρίβεια. Δεν τα αντέχουν. Είπατε προηγουμένως για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι ένα καθαρό κλέψιμο. Όχι μόνο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και από τους Σιριζέους. Και από τους Πασόκους. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης τι είναι? Επειδή ανέβηκε η τιμή του crude oil, επειδή ανέβηκε η τιμή του Brent ή επειδή έκλεισαν τα στενά του Ορμούς? Όχι.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Το 80% πάει στο Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί αυτό το κλέψιμο?
1: Το θέμα ποιο είναι? Πώς πρέπει να βρεθεί μια κεντρικά μια ευρωπαϊκή. Ο Μητσοτάκης έκανε μια πρόταση τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αλήθεια, σαν επιχειρηματίας το πιστεύετε αυτό?
1: Ποιο?
0: Ότι είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο ειδικός φόρος κατανάλωσης?
1: Όχι, είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και θα τους πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μη κλέβε τόσο πολύ, ρίξτε λίγο το κλέψιμο. Αυτό θα τους πει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι για τους χαχόλους, κύριε Αθανασάκη. Είσαι επιχειρηματίας, είσαι σοβαρός άνθρωπος.
1: Όχι, απλώς να θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το πλαίσιο χαλάρωση που να πει. Πως κοιτάξτε, λόγω της κρίσης στην ενέργεια, της μεγάλης ακρίβειας, μπορείτε να κοιμαθείτε έτσι και μπορείτε λόγω την αύξηση των εσόδων που έχετε σε κάποιους φόρους να δώσετε και να ελαφρύνσεις πάνω σε αυτό το τομέα.
0: Δηλαδή, αλήθεια το λέτε τώρα εσείς, ο Νίκος ο Αθανασάκης, ο επαγγελματίας, ο επιχειρηματίας, περιμένετε να πει η Ευρώπη Μητσοτάκη κλέψε λιγότερο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης?
1: Μα δεν είναι το ειδικό. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν είναι κάτι που θεσπίστηκε τώρα.
0: Κλέψιμο είναι. Σας το είπα πιο μπροστά. Ευθύνεται και ο Τσίπρας, ευθύνεται και η Πασόκη. Το κλέψιμο είναι διαχρονικό. Αλλά και το 24% ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτό δεν γίνεται Ζιμπάμπουε. Αυτό δεν γίνεται στα βάθη της Αφρικής τέτοιο κλέψιμο. Για τον εισαγγελέα είναι όλοι τους. Το λέτε εσείς ένας επιχειρηματίας, κύριε Αθανασάκη.
1: Πάντως και στην Ευρώπη, επειδή το ξέρετε πολύ καλά πως και λόγω δουλειάς επισκέφθημαι όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, το πρόβλημα του πετρελαίου και των τιμών είναι τεράστιο. Τεράστιο. Είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί και εγώ πιστεύω πρέπει να λυθεί κεντρικά. Πραγματικά σας το λέω, κύριε Κουμιώτη, πως δεν είναι κάτι θέμα ενός κράτους. Ή μπορεί να λυθεί τόσο εύκολα. Πρέπει να λυθεί κεντρικά.
0: Μην παίρνεις
1: να αποφασίσουν.
0: Μην παίρνεις το 70%, πάρει το 65%, το 60%. Κλέψε λιγότερο. Να μην είναι 2 και το η τιμή του λίτρου. Με τέτοια μείωση από το 70% στο 60%, πέφτει αμέσως κάτω από τα 2 ευρώ. Γιατί δεν το κάνουνε? Άρα δεν θέλουνε. Άρα είναι εν συμφωνία. Όλα τα κόμματα μαζί. Έτσι.
1: Παραδείγματος νομικά δίνουμε πάρα πολλά και θα δώσουμε και να σας πω κάτι πριν κάποιες εξαγγελίες που θα γίνουν στο άμεσο διάστημα, ιδίως για το πετρέλαιο θέρμανσης, που σε λίγο θα είναι αναγκαίο. Γι' αυτό περιμένουμε λίγο για να δούμε και ακριβώς τις σημειώσεις που θα έχουμε στις τιμές αυτές.
0: Ναι. Εντάξει, ο εφοπλιστής, επειδή έχουν ανέβει κατακόρυφα τα καύσιμα και δεν μπορεί να βγει, είναι λιγότερο κερδοφόρα τα δρομολόγια, χαμηλώνει τις ταχύτητες. Βλέπω τα πλοία της ακτοπλοίας έχουν χαμηλώσει ταχύτητες, έχουν συμπτύξει τα δρομολόγια τους κτλ. Ναι, αλλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, κύριε Αθανασάκη, είναι ο ίδιος. Είτε είσαι χαμηλοσυνταξιούχος, είτε είσαι εφοπλιστής. Ο εφοπλιστής κάνει αυτές τις ενέργειες. Ο χαμηλοσυνταξιούχος τι θα κάνει? Ξοδεύει μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός του για καύσιμα από ότι ο εφοπλιστής. Δεν είναι
1: πρώτα,
0: ίδια
1: πολλά, πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση και ιδίως είναι για να προστατεύσει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δεν είναι για τους εφοπλιστές. Οι εφοπλιστές είναι μια μερίδα πάρα πολύ μικρή του ελληνικού λαού.
0: Ναι.
1: Άρα και όλα τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση κάθε χρόνο και ιδίως τα μέτρα που έχουμε ανακοινώσει τα τελευταία 2 χρόνια, να σου πω, που είναι της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι για το 95% του ελληνικού πληθυσμού. Οι εφοπλιστές ανήκουν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, κάτω από το 1%. Yeah. Άρα η κυβέρνηση πραγματικά προσπαθεί για να βελτιώσει την ευρύ πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δεν, δεν ασχολείται με ένα τόσο μικρή μερίδα επιχειρηματιών.
0: Ωραία, αν λοιπόν ο Πιερακάκης αντί στο ευρώ έπαιρνε, αντί να παίρνει 70 λεπτά στο ευρώ, γιατί τόσα παίρνει το Υπουργείο Οικονομικών, 70 λεπτά παίρνει στο ευρώ. Δεν έπαιρνε 70 λεπτά, έπαιρνε 60. Τα καύσιμα είναι γνωστό ότι επηρεάζουν το κόστος μεταφοράς όλων των προϊόντων. Όταν λοιπόν θα μείωνε τη βενζίνη και το πετρέλαιο ο Πιερακάκης, αμέσως θα έπεφταν αυτόματα το ψωμί, το γάλα και όλα τα βασικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Είναι έτσι, δεν είναι, κύριε Αθανασάκη?
1: Έτσι. Η μεταφορά είναι τεράστιο κόστος. Απλώς, να σας πω κάτι. Έχουν δοθεί πάνω γύρω σε ένα δις ευρώ για να στηριχθούν, για να βελτιωθεί η τιμή του κόστου της ενέργειας. Αλλά ας περιμένουμε βέβαια τις περαιτέρω ελαφρύς που θα υπάρχουν το άμεσο διάστημα, για να κάνουμε και μια συνολή, να έχουμε μια συνολική εικόνα τι μπορεί να γίνει. Αλλά ξαναλέω, η κυβέρνηση, ένα πράγμα θα πω, πως ο Πιερακάκης, ο Μητσοτάκης, ο Αθανασάκης, ο Γουμιώτης, όλοι δεν θέλουν να είναι φτηνό το πετρέλαιο και η βενζίνη και η ενέργεια. Όλοι το θέλουμε. Δεν υπάρχει πολιτικός δει στην κυβέρνηση, υπουργός ή πρωθυπουργός που να θέλει να είναι ακριβά και να παραπονιέται ο κόσμος. Το θέμα είναι τι περιθώρια έχουμε σαν κράτος, σαν οικονομία, για να μην διακινδυνεύσουμε να βρεθούμε πάλι σε βράχια. Αυτό είναι το θέμα. Και ιδίως βλέπετε τι γίνεται τριγύρω μας συνέχεια. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αντί να κάνουν αυξήσεις φόρων, δεν δίνουν καμιά δημόσια.
0: Είμαι σίγουρος ότι σαν επιχειρηματίας αδυνατό να πιστέψω ότι το πιστεύετε αυτό που λέτε, αλλά τουλάχιστον το λέτε με μετριοπάθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αθανασάκη. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ πάντα
0: την διάθεση.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο Νίκος Αθανασάκης, το αφεντικό της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία. Πραγματικά είναι ένας νέος άνθρωπος μετριοπαθής. Πραγματικά προσπαθεί μέσα από το δικό του μετερίζει, μέσα από αυτή τη θέση που είναι πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη, και θεωρώ ότι προσπαθεί για το καλύτερο, γιατί να τα παρατήσεις δεν λέει τίποτα. Προσπαθεί για το καλύτερο μέσα σε αυτές τις δυσθεώρητες δυσκολίες. Αλλά είμαι σίγουρος ότι έχει μπλέξει ο ίδιος. Να τους στραγγαλίσει θέλει.

σίγουρα, σίγουρα αυτός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, για να κλείσω με αυτό, σίγουρα δεν είναι κλοπή, όπως ακριβώς σας το λέω. Το λέω για να δώσω έμφαση, με την ποινική έννοια δηλαδή. Σίγουρα δεν είναι κλοπή με την ποινική έννοια, διότι είναι ψηφισμένος νόμος του κράτους. Δυστυχώς ψηφισμένος νόμος του κράτους. Αλλά σίγουρα λειτουργεί σαν ένας αναγκαστικός, σαν ένας οριζόντιος, σαν ένας βαθιά άδικος φορολογικός μηχανισμός. Το κράτος στηρίζεται σε αυτόν, στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επειδή δεν μπορεί να εισπράξει αποτελεσματικά φόρους από άλλες πηγές, μετακυλίοντας το βάρος καθημερινά στις πλάτες των πολιτών. Είναι άδικο. Γι' αυτό μιλάμε για κλοπή. Είναι άδικο. Το γεγονός ότι ο ΦΠΑ 24% υπολογίζεται πάνω στην τιμή που περιλαμβάνει ήδη τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, πώς να το κάνουμε? Κύριε εισαγγελέα, κύριε δικαστά, θεωρείται νομικά και ηθικά απαράδεκτο. Απαράδεκτο.

0: Πάμε σε άλλο θέμα.
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
2: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
2: με την εγγύηση της Vodafone.

να πάμε τώρα, πού να πάμε τώρα. Το νου σου ρε το τιμόνι, στο τιμόνι ρε το νου σου. Μπρούτζινε, χθες το απόγευμα ήμουνα στη διάβαση εδώ στον κόμβο μπροστά από το Δημαρχείο. Και πήγαινα από το Δημαρχείο να πέρασω απέναντι στην παραλία για να κάνω το καθημερινό μου περπάτημα. Και περνούσε εκείνη την ώρα ένα λεωφορείο του αστικού κτέλα. Κοκάλωσε μπροστά. Εγώ ήμουν ανταξύ 30 μέτρα πριν τη διάβαση. Περίμενε. Με περίμενε να κατέβω από το πεζοδρόμιο. Και πήγε και σταμάτησε στη μέση του δρόμου, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα. Μην μπορεί να περάσει ούτε αριστερά του κάποιος, ούτε δεξιά του και με πατήσει. Μιλάμε για μεγάλο μάγκα, για μεγάλο μάγκα οδηγό του αστικού κτέλ. Ευαγγελινέγης και ωραίος μάγκες. Κανόνισε να γίνεις και εσύ ο ίδιος μάγκας, Ευαγγελινέ. Μαγνησία!

0: Πάμε για λίγο στον Αλμυρό. Εκεί έχουν βγάλει τα μαχαίρια, τα σπαθιά και σφάζονται. Αλληλοκαρφώνονται. Εκεί στον Αλμυρό λένε όλοι yes sir, yes sir. Λέω ο ένας τον άλλο yes sir. Όλο ναι λένε όλοι. Υπάρχει και ένας που λέει όχι. Όχι. Αυτός πυροβολείται. Όποιος λέει όχι πυροβολείται. Ή γίνεται προσπάθεια απαξίωσής του. Δυστυχώς στην Ελλάδα κατά κόρον αυτό συμβαίνει. Όταν κάποιος διαφωνεί, πέφτουν όλοι μαζί πάνω του και προσπαθούν να τον απαξιώσουν, να τον ισοπεδώσουν, να τον εξευτελίσουν. Και τις περισσότερες φορές τα καταφέρνουν. Ναι, αλλά εκεί στον Αλμυρό έχουν βρει το διάολό τους. Δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας είναι, του Δημάρχου Εσερίδη. Τουλάχιστον τον θυμάμαι, Κώστας Πανταζώνας. Τον θυμάμαι να έχει εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του Δημάρχου Εσερίδη. Μην τρελαθούμε τώρα, μην κάνουμε το άσπρο μαύρο. Και μάλιστα ήταν να το κάνει και αντιδήμαρχο τουρισμού. Όλους τους έκανε αντιδημάρχους ο Εσερίδη εκτός από αυτόν. Όλους τους έκανε αντιδημάρχους εκτός από αυτόν. Γιατί? Δεν είχε τα προσόντα, είχαν άλλοι, όλοι οι άλλοι τα προσόντα και δεν είχε ο Πανταζώνας. Τέλος πάντων, ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας Κώστας Πανταζώνας βγήκε ανοιχτά και είπε αυτό που ψιθυρίζουν πολλοί εκεί στον Αλμυρό. Τι είπε ο άνθρωπος? Δεν με ρώτησαν, δεν με ενημέρωσαν, διαφωνώ ρε αδερφέ και διαχωρίζω τη θέση μου. Και μιλάει ο Πανταζώνας για πολιτική ρήξη με τον Δήμαρχο. Μιλάει για δελτία τύπου που υπογράφονται ερήμην του ιδίου και προκαλεί τον Δήμαρχο, τον Εσερίδη, να τον διαγράψει αν έχει την αξιοπρέπεια. Έρε γλέτια! Παιδιά, ειδοποιήστε τον Δήμαρχο Εσερίδη! Πείτε του το και το στο Μαρκόνι! Ειδοποιήστε τον Δήμαρχο Εσερίδη ότι βγήκε ο Πανταζώνας στο τρελό, έτσι πείτε του! Ούτως ή άλλως τρελό δεν με λένε! Εσερίδη και εσύ έτσι δεν με λες! Ειδοποιήστε τον ψηλό να συντονιστεί! Δεν με ρώτησαν, λέει ο άνθρωπος, δεν με ενημέρωσαν και βάζουν το όνομά μου φόρα παρτίδα! Διαφωνώ ρε, διαχωρίζω τη θέση μου και προκαλώ τον Δήμαρχο να με διαγράψει αν έχει την αξιοπρέπεια. Ο Κώστας Πανταζώνας έχει κληθεί, είναι στην ανοιχτή γραμμή για να τα πει έξω από τα δόντια. Κύριε Πανταζώνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Αχα. Δεν χρειάζεται να τον ενημερώσουν τον Δήμαρχο, σας ακούει, να είστε σίγουρος.
0: Γιατί το λέτε αυτό, γιατί το λέτε?
1: Γιατί υπάρχει ραδιοφωνάκι εκεί πέρα και είμαι σίγουρος ότι είναι στη δικιά σας συχνότητα.
0: Για πείτε, κύριε Πανταζώνα, πείτε μου τι ακριβώς συνέβη. Βγήκε, από ό,τι έχω καταλάβει, βγήκε ένα δελτίο τύπου με το όνομά σας μέσα και δεν το ξέρατε. Ποιος σας χρησιμοποίησε δηλαδή, τι θέλετε να μας πείτε?
1: Κύριε Κουμιώτη, βγήκε ένα δελτίο τύπου μετά από μια πολύ έτσι έντονη συνεδρίαση λογοδοσίας που έφεραν και η αντιπολίτευση, δηλαδή ο κύριος Χατζηκυριάκος, ο κύριος Βούλγαρης, ο κύριος Κουντούρης, έφεραν όλοι από ένα θέμα στην συνεδρίαση λογοδοσίας και ανάψαν λίγο τα αίματα εκεί πέρα, έγινε και μια διακοπούλα και αναπτύχθηκε ότι έχουν χάσει την καθαριότητα στο Δήμο Αλμυρού. Δεν υπάρχει καθαριότητα, μυρίζουν οι κάδοι, μπάζα πεταμένα στα πεζοδρόμια, σε ρέματα, όπου κοιτάξεις υπάρχει μια ρύπανση. Και μετά από δύο μέρες, τρεις μέρες μετά τη λογοδοσία έβγαλαν ένα δελτίο τύπου.
0: Άρα οι κάτοικοι της περιοχής δεν πέρασαν από το σχολαρχείο, άρα οι κάτοικοι συνυπεύθυνοι, έτσι, θα λέμε όλα.
1: Πρώτος εγώ.
0: Αν μου λέτε ότι έχει γυχομαντηρεί ο χώρος πέριξ του Αλμυρού, άρα και οι κάτοικοι είναι για τον Γαϊδαρό Καβάλα δηλαδή.
1: Έχουν το μερίδιό τους, αλλά τόσα χρόνια δεν υπήρχε.
0: Όπως το Αγίλιο, κάνανε χωματερή λίγο έξω από το προς τον Άγιο Δημήτρη. 500 μέτρα από το χωριό το κάνανε χωματερή, οι ίδιοι κάτοικοι.
1: Σωστά. Καταρχήν είναι ένας δήμος επαρχιακός και δημιουργεί και κλαριά και μπάζα και χώματα. Δυστυχώς αυτά πρέπει να μεριμνήσει με κάποιο τρόπο ο δήμος να πηγαίνει σε συγκεκριμένα σημεία. Ναι. Πήραμε μια απόφαση εμείς από τις αρχές της θητείας μας και ακούστε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει ο δημότης να πάρει τηλέφωνο στο Δήμο, ο Δήμος μετά να στείλει έναν προϊστάμενο καθαριότητας να κοστολογήσει τον όγκο από τα απορρίμματα, μπάζα, κλαριά, καναπέδες, τουαλέτες κλπ. Και να βγάλει το κόστος, να πάει μετά ο δημότης στο Δήμο Αλμυρού να πληρώσει.
0: Μισό λεπτά, και... κουράστηκα, πέρασε ήδη ένας μήνας.
1: Ακριβώς. Βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα δεν δούλεψε και το ψήφισα κι εγώ. Τους βάζω το θέμα ότι κύριοι, το φέραμε, το ψηφίσαμε. Δεν δουλεύει. Έχουν γεμίσει παντού ρέματα, παράδρομοι. Όπου μπορεί να πετάξει ο κάθε κάτοικος πετάει σκουπίδια. Ανακαλέστε το και μαζέψτε ξανά τα σκουπίδια, τα βαριά υλικά. Τίποτα. Αρνούνται. Και λόγω αυτής της διαδικασίας βγάλαν αυτό το δελτίο τύπου. Και λένε διάφορα πράγματα για τον πρώην αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον κύριο Βούλγαρη, για ένα φορτωτή που είναι και λοιπά, και τοπογράφω από κάτω ο αντιδήμαρχος καθαριότητας και περιβάλλοντος και οι δημοτικοί σύμβουλοι της ομάδας πλειοψηφίας του Δήμου. Εγώ είμαι ένας από αυτούς. Δεν με έχει διαγράψει ο κύριος Σεσελίδης ακόμα. Δεν ενημερώθηκα και δεν συμφωνώ και με το κείμενο σε δευτερεύοντα φάση. Δεν μπορείς να βγάλεις ένα κείμενο και να μην έχω γνώση της υπογραφής μου. Δεν είμαι δεδομένος. Εγώ δεν είμαι υπάκουος. Έχω δείξει.
0: Άρα αυτό το δελτίο τύπου ποιος το υπέγραψε, ο αντιδήμαρχος?
1: Το υπογράφει ο αντιδήμαρχος καθαριότητας.
0: Με εντολή δημάρχου.
1: Καλώς. Βγήκε από το Δήμο. Είναι δυνατόν να μην το ξέρει ο κύριος Σεσερίδης.
0: Άρα εσύ, εφόσον δεν συμφωνείτε, εφόσον δεν σας ενημέρωσαν, εδώ μιλάμε για πλαστοπροσωπία.
1: Εγώ δεν ενημερώθηκα, ακριβώς. Δεν ενημερώθηκα και ξέρει ότι δεν είμαι υπάκουος εγώ, έχω πρόβλημα. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Μέχρι τώρα ό,τι δελτία τύπου έβγαζε, το υπόγραφε η ομάδα Δημοτικής Αρχής. Εκεί δεν είμαι εγώ. Και το φέρνω στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ένα μήνα, να τον δώσω και το περιθώριο τον κύριο Εσερίδη να με διαγράψει και σιωπή. Γιατί σιωπή, διαγράψέ με. Αφού δεν συμφωνούμε, έχουμε απόλυτη ρήξη σχεδόν από την αρχή της θητείας μου.
0: Ναι. Ναι. Και τι λέτε στην ανακοίνωση εσείς τώρα, για πείτε μου, κοντολογείς, διότι ένα κωδικοποιημένα για να μην διαβάσω όλη την ανακοίνωσή σας.
1: Ότι με αφορμή το πρόσφατο δελτίο τύπου τότε του 4/9, ναι, δεν ενημερώθηκα, δεν ρωτήθηκα, δεν έδωσα τη συγκατάθεσή μου.
0: Ναι.
1: Και λέω, δεν πρόκειται να επιτρέψω σε κανένα να χρησιμοποιεί την ιδιότητά μου ως μέλος της πλειοψηφίας. Χωρίς να έχω ερωτηθεί. Yeah. Και λέω ότι αν ο Δήμαρχος έχει την πολιτική αξιοπρέπεια, yeah, να αναγνώσει την πραγματικότητα και να με διαγράψει. Και το αφεντικό μου δεν είναι ο Δήμαρχος. Το αφεντικό μου είναι δημότης του Δήμου Αλμυρού. Αυτοί με εξέλεξαν. Και με εξέλεξαν για συγκεκριμένο σκοπό, για ανάπτυξη.
0: Μισό λεπτάκι. Άρα λοιπόν λέτε ότι υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική ρήξη με το Δήμαρχο, έτσι? Ερωτώ.
1: Δεν είναι πρόσφατη, είναι σχεδόν από την αρχή της ιδέας.
0: Πότε έσπασε το γυαλί, για τα σκουπίδια, για τα έργα, τι ακριβώς έχει συμβεί και έσπασε το γυαλί?
1: Ότι ο Δήμος έχει πάρει λάθος κατεύθυνση. Λάθος. Έχει πάρει μια κατεύθυνση που μάλιστα έχει αποτύχει την καθημερινότητα. Όλη τη μέρα για το κουρί, όλη τη μέρα ασβεστώνουμε πεζοδρόμια. Αναδείξαμε τώρα το πολιτιστικό κέντρο, ένα μεγαθύριο 7 εκατομμυρίων ευρώ έργο. Πότε θα γίνει, αν θα γίνει. Mm-hmm. Και ο Δήμος Αλμυρού κάθε δεκαετία χάνει μια σούρπη ή ένα πελαιό. Δηλαδή, αν φτιάξουμε αυτό το πολιτιστικό μέσα σε 5 χρόνια και έρθει η απογραφή της Ελστάτ, θα είμαστε πιο κάτω. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι θα μας ρουφήξει, θα μας πάρει ο Δήμος Βόλου επειδή συνέχεια βουλιάζουμε προς τα κάτω. Δηλαδή κάνει πράγματα τα οποία δεν έχουν εξέλιξη για τον τόπο. Πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και πρέπει να δημιουργήσουμε και εισόδημα στους ανθρώπους. Ειδικά στο έργο Πελαιού που έχουμε τη μονοκαλλιέργεια της ελιάς, το έφερα στη λογοδοσία, πρέπει να, τα κάνουμε αδρεύσιμα, να τα ποτίσουμε τα δέντρα μας για να μπορέσουν να παράξουν. Και δεύτερον, στο πρώην Δήμο Αλμυρού πρέπει να αναβαθμίσουμε τον βιολογικό καθαρισμό από δευτεροβάθμια επεξεργασία σε τριτοβάθμια. Το έχουν κάνει δεκάδες δήμοι σε όλη την Ελλάδα. Να δώσουμε γεωργικό νερό για γεωργική χρήση νερό, να μπορέσουν να ποτίσει και αυτό το κομμάτι του Δήμου μας τις δεντρώδεις καλλιέργειες. Μιλάμε όλη τη μέρα για το κουρί, 5 εργάτες το έχει φτιάξει, και να μην ανοίξουμε το θέμα γιατί είναι ένα όραμα και ένα έργο του αείμνηστου Σπύρου Ράπου, έτσι. Από την εγκατάληψη του κυρίου Χατζηκυριάκου και του κυρίου Σερίδη είχε αυτή την κατάντια. Και μάλιστα έγινε και υπέρβαση στο δάσος κουρί, γιατί το έχει κάνει δημοτικό πάρκο, δεν είναι πλέον δάσος κουρί. Έχει κάνει πολύ μεγάλες κατασκευές για αυτό το πράγμα που έχουμε εκεί πέρα, για Natura.
0: Μισό λεπτάκι, από όλα αυτά που είπατε έχω σημειώσει στο μυαλό μου το εξής. Μου λέτε ότι εν έτη 2026 ο Δήμος Αλμυρού διαθέτει βιολογικό καθαρισμό δευτεροβάθμιας επεξεργασίας και όχι τριτοβάθμιας, το λέτε αλήθεια δηλαδή?
1: Και με πολλές ελλείψεις μάλιστα.
0: Και δεν τρέπεστε όλοι μαζί?
1: Και εγώ τις κάνω τις προσπάθειες μου.
0: Και πού έχουμε την απόλυξη?
1: Η απόλυξη είναι μέσω χυμάρου ξηριά, πηγαίνει κάποια μέτρα μέσα στη θάλασσα όπως προβλέπετε. Δεν αφορά όμως...
0: Δηλαδή ρίχνετε στη θάλασσα λίμματα επεξεργασμένα σε δεύτερο βαθμό και όχι σε τρίτο?
1: Βεβαίως, ναι.
0: Είστε όλοι για φυλακή εκεί πέρα. Γι' αυτό οι Αφροί κάτω στο πηγάδι και στο Αχίλιο και τα ρίχνανε στο φουγαρά του Νταρζάν, που τους ανεβάζει level εκεί πέρα σαν περιοχή, ενώ ήταν η επεξεργασία από το... Ούτε καν εκεί ο βιολογικός του στο πηγάδι δεν έχει ούτε καν φίλτρα. Όχι εκεί, δευτεροβάθμια, ούτε καν
1: εκεί
0: φίλτρα.
1: Έχει σοβαρά πράγματα, έχει σοβαρά θέματα ο βιολογικός, ούτε εκεί δεν έχουμε σκύψει.
0: Δηλαδή επειράπου που έγινε ο βιολογικός, γιατί επειράπου έγινε. Δεν έχει γίνει κανένας εξυγχρονισμός. Δηλαδή μας μάραναν τα κλειστά κολυμπητήρια, μας μάραναν τα κλειστά γυμναστήρια και δεν έχουμε βιολογικό τριτοβάθμιο.
1: Και θα αργήσει πολύ να έρθει αυτό το πράγμα.
0: Εσερίδη, σήμερα τα κατάλαβα όλα. Για φρουφρού και αρώματα, τίποτα άλλο. Φρουφρού και αρώματα.
1: Για να μην βάλουμε και το θέμα των καμερών. Ωραία, 17 κάμερες λειτουργούν.
0: Ωραία, μισό λεπτό τώρα. Εσείς προκαλείτε το Δήμαρχο να σας διαγράψει, κύριε Πανταζόνα. Περιλάβω και εσένα τώρα. Προκαλείς το Δήμαρχο να σε διαγράψει. Γιατί δεν φεύγεις μόνος σου? Τι περιμένεις, θα σε διαγράψει για να το πέσεις και εσύ θύμα? Τι ακριβώς συμβαίνει, για πες μου.
1: Δεν έχετε άδικο. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Θα το κάνω. Φαντάζομαι, εγώ όλο αυτό το πράγμα το ανέφερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και τον έδωσα τη δυνατότητα για πρώτη φορά.
0: Μισό λεπτό. Σε έχει πάρει τηλέφωνο ο Δήμαρχος μετά την ανακοίνωσή σου? Τι σου είπε?
1: Συμπήρε. Έχουμε να μιλήσουμε χρόνια με τον Δήμαρχο. Δεν υπάρχει επικοινωνία. Δεν υπάρχει επικοινωνία. Δεν υπάρχει.
0: Εκεί θα κάνετε. Θα πάτε στην αντιπολίτευση, θα κάνετε δική σας παράταξη. Ή θα μείνετε στην πλειοψηφία σαν αντάρτης? Για πείτε μου ξεκαθαρίστε.
1: Σε πρώτη φάση θα είμαι ένας ανεξάρτητος. Να είστε σίγουρος πως εκεί οδεύουμε. Αν δούμε ότι δεν θα με διαγράψει ο κύριος Σερίδης, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Θα ανεξαρτοποιηθώ.
0: Μισό λεπτάκι. Εδώ τώρα, μιλήσουμε ελεύθερα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Και με το χέρι στην καρδιά και χωρίς σκοπιμότητες. Καταρχήν είμαι σίγουρος ότι μας ακούει και η μητέρα σου, έτσι δεν είναι?
1: Μεγάλος οπαδός σας, κύριε Κουμιώτη. Μεγάλος οπαδός.
0: Λοιπόν, συγκράτησε προηγουμένως κάτι που είπα.
1: Τα φιλιά μας στη μητέρα μου, την κυρία Ευαγγελία.
0: Μπράβο. Κυρία Ευαγγελία, καλημέρα, πολλά φιλιά. Είπατε προηγουμένως, κύριε Πανταζόνα, και το σημείωσα, λέτε στην ανακοίνωσή σας, αφεντικό μου είναι η δημότης του Αλμυρού. Δεν λέτε?
1: Ακριβώς.
0: Προσέξτε όμως, οι δημότες σας ψήφισαν με το ψηφοδέλτιο του Δημάρχου Εσερίδη. Δεν τους προδίδετε φεύγοντας με αυτόν τον τρόπο?
1: Εγώ είχα κατέβει σαν συνεργάτης μαζί με τον κύριο Σερίδη και τον είχα αναπτύξει συγκεκριμένες προτάσεις που θέλω να υλοποιήσω. Μέχρι τώρα που μιλάμε δεν μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να το κάνω και δυστυχώς δεν είναι. Δηλαδή να τσακωνόμαστε δεν έχει νόημα και, και πάντα υπηρετώ τους δημότες. Στις περισσότερες συνεδριάσεις λογοδοσίας πάντα φέρνω θέματα.
0: Ναι, αλλά δηλαδή, ο κόσμος σας ψήφισε με το ψευδέλητο του Εσερίδη. Δεν αισθάνεται προδομένος αν ανεξαρτοποιηθείτε?
1: Προδομένος θα ήταν αν είχα εγκαταλείψει την προσπάθεια, δεν πατούσα στα δημοτικά συμβούλια, δεν είχα καθόλου... δεν ασχολούμαι καθόλου με θέματα.
0: Δεν πιστεύετε ότι η σωστή κίνηση, εφόσον διαφωνώ με τον Δήμαρχο, παρετούμε και παραδίδω την έδρα, τέλος? Έτσι είναι. Όχι, και περιμένω τις εκλογές.
1: Όχι, δεν το προσεγγίζω έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπήκα σε καμιά λυσίδα από τη σταυροδοσία, από τους σταυρούς που είχαν οι δήμαρχοι, που είχαν τα κόμματα. Η δική μου σταυρή ήταν μάχημη, ήταν σπαρτιάτικη που λένε. Δηλαδή αυτοί οι σταυροί ήρθαν για να παράξω εγώ συγκεκριμένο έργο. Άραγε δεν φιλοξενήθηκα εκεί.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να φτάσω με ερωτήματά μου το θέμα στα άκρα για να μάθω την αλήθεια. Άρα λοιπόν λέτε κύριε Πανταζώνα ότι στις δημοτικές εκλογές υπάρχουν αλχημίες, δηλαδή κάποιοι στηρίζονται απευθείας από τον Δήμαρχο και κάποιοι είναι στο έλεος του Θεού, αυτό μου λέτε?
1: Βέβαια, τι εξυπακούεται αυτό.
0: Μια χαρά.
1: Δηλαδή τα ακούμε πρώτη φορά αυτά?
0: Όχι, στον κόσμο όμως δεν τα λένε. Δεν τα λένε στον κόσμο.
1: Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει.
0: Λοιπόν, να την πατάρω την πιφτέκα.
1: Παρακαλώ.
0: Αν αύριο το πρωί έρθει ο Σερίδης, τώρα θα τα ακούει και θα γελάει. Και μπορεί να το κάνει και πράξη. Πρόσεξε. Γιατί ο Εσερίδης είναι και εγωιστής. Αλλά μπορεί να το κάνει και πράξη. Λέω τώρα εγώ. Αν αύριο ο Εσερίδης τα πάρει στο κρανίο, έρθει στη Σούρπη, χτυπήσει την πόρτα και λέει: Κωστάκη, βγες έξω. Φτιάξουμε έναν καφέ. Αυτά που είπες θες στον τρελό είναι αλήθεια και σου ζητάω συγγνώμη. Πάμε ξανά μαζί. Τι θα το απαντήσεις?
1: Η λέξη συγγνώμη αλλάζει πολλά πράγματα. Η λέξη συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Η λέξη συγγνώμη μπορεί να διαμορφώσει άλλο αποτέλεσμα. Εγώ κατέβηκα στην τοπική αυτοδιοίκηση για να παράξω κάποιες συγκεκριμένες σκέψεις και προτάσεις που έχω, που υλοποιούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή είναι το όργανο που μπορεί να τις διαχειριστεί και να τις υλοποιήσει.
0: Κοίταξε,
1: είναι το νομικό όργανο δηλαδή να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα
0: εγωισμοί,
1: που λέω.
0: Οι εγωισμοί πολλές φορές κρατούνται εκατέρωθεν. Λοιπόν, αν ήμουν στη θέση του Ισερίου θα έκανα αυτό. Εντάξει, αν σε έβλεπα να μου κάνεις κόντρα θα σου απαντούσα. Ενδεχομένως μερικές φορές και με την συμπεριφορά του Ισερίδη. Σου έκανα και εγώ κόντρα. Αυτά γίνονται. Αν μας τη δέσεις το Εσερίδη, αυτό θα έκανα. Σου τυπούσα την πόρτα, σου λέγα αυτά. Τι θα έκανες? Ευθέως, τι θα έκανες?
1: Θέλει μεγάλη συζήτηση. Θέλει μεγάλη συζήτηση. Δεν είναι κάτι εύκολο, γιατί έχουμε δει ότι...
0: Τι συζήτηση, τα πετάει στην άκρη όλα και έρχεται, σου χτυπάει την πόρτα ο Δήμαρχος. Και σου λένε, εσύ Κωστάκη, είπα, ζητάω συγγνώμη. Πάμε ξανά μαζί. Τι το απαντάς? Αυτά γίνονται τώρα, μπαμ.
1: Θα μπούμε σε μια συζήτηση, θα τα αφήσουμε όλα πίσω, υπάρχουν οι διαφωνίες μας και πού θα στοχεύσουμε το μέλλον και την εξέλιξη που μπορεί να υπάρξει από όλη αυτή τη συζήτηση.
0: Ακριβώς. Άρα του λες πάμε μαζί. Συμφωνώ. Αυτό του
1: όχι
0: λέει.
1: Μαζί. Πάμε μαζί με το Δήμο Αλμυρού, όχι πρόσωπο. Δεν υπηρετώ πρόσωπο.
0: Εννοείται.
1: Πρόσωπο δεν είμαι υπάκουος.
0: Άρα είσαι ανοιχτό σε όλα, αυτό μου λες.
1: Εγώ δεν ήρθα στην τοπική αυτοδιοίκηση για να τσακώνομαι. Και για να τσακώνομαι για θέματα των δημοτών, έτσι. Όχι ξύλινη αντιπολίτευση.
0: Και
1: όλα αυτά έχουν ανακοινωθεί.
0: Και όχι μόνο αυτό. Αν ήμουν σε θέση του Εσερίδη, θα χόμουν, θα σου έλεγα αυτά και θα σου έδινε και μια αντιδημαρχία. Γιατί όλοι έχουν πάρει αντιδημαρχία εκεί πέρα. Άντε, για χαρά, καλημέρα.
1: Κύριε Κουμιώτη,
0: ναι.
1: Μια ανατολία, με χαρά έτσι μια πρόσκληση ανάμεσά μας να κάνουμε ένα διάλογο με τον κύριο Σερίδη για να μαθαίνει και ο κόσμος, όχι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πολύ θα ήθελα μια συζήτηση ανάμεσά μας, δημόσια.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή, μια πρόσκληση, όχι πρόκληση.
0: Ναι.
1: Πρόσκληση.
0: εάν θέλετε και τέτα τέτ, ερχόμαστε και εμείς, δεν έχουμε θέμα. Μια φορά, μαλώνανε εδώ στο ραδιόφωνο, στον υπερθετικό βαθμό, μάλωνε ένας πρώην με την νη δήμαρχο. Ήταν δήμος Ιωλκού. Δήμος Ιωλκού. Πιο μπροστά ήταν δήμαρχος η Βάσου Σταυροπούλου και μετά έγινε δήμαρχος ο Πάρης ο Μουτσινάς. Και σκοτωνόταν ένα πρωί στο ραδιόφωνο. Και τους λέω, στοπ και οι δύο. Φεύγουμε τώρα και πάμε για καφέ στο Ξενία. Σας περιμένω σε μία ώρα να είστε εκεί. Και ξέρεις ποια ήταν η πλάκα, ήρθαν και οι δύο εκεί. Ήρθαν και οι δύο για καφέ. Ήρθαν για καφέ και οι δύο στο Ξενία. Ας βγουν να μην διαψεύσουν. Μπάρης Μουτσινάς και Βάσο Σταυροπούλου. Άντε για χαρά. Μα είναι δυνατόν, ρε. Έχετε εκεί πέρα δήμο. Δήμαρχος ο Ισερίδης, με τέτοια εμπειρία. Και δημοτικός σύμβουλος ο Κώστας ο Πανταζώνας. Με τα λάθη του, όπως με τα λάθη του και ο δήμαρχος. Λοιπόν, και βγάζετε τώρα κατέρωθεν ανακοινώσεις ποιος θα ξεκυλιάσει ποιον. Ποιος θα υποβιβάσει ποιον και ποιος θα απαξιώσει ποιον. Έλα εδώ ρε, μαζί δεν κάνατε εκλογές. Έλα εδώ ρε. Υπόθηκε για μια κουβέντα παραπάνω. Έλα εδώ ρε. Όλοι γίνανε αντιδήμαρχοι εκεί πέρα. Ο Πανταζώνας τι είναι. Μούλος. Δεν έχει δικαίωμα ο Πανταζώνας να προσφέρει κι αυτός. Όλους έχεις κάνει αντιδημάκρους εσύ Εσερίδη. Κάνε και τον Πανταζώνα. Εδώ σε θέλω, εδώ είναι η μαγιά. Βγες πάρε πρωτοβουλία σήμερα και κάνε αυτά που σου λένε. Έτσι λύνονται τα θέματα. Έτσι εκδηλώνεται μια μαγιά. Η καλώς εννοούμενη μαγιά. Όλα τα άλλα είναι φιλαφήματα.

Πάμε να ανοίξουμε και τις γραμμές. 11 και 12 λεπτά. 99-61-88-888. Αλλά πιο μπροστά σας χρωστάω το δεύτερο τραγούδι του Αχιλλέα του Ματζήρη. Θεός χωρέστονε.

0: Πάμε λοιπόν στην ανοιχτή γραμμή. Αν έχετε κάποια ουσιαστικά πραγματάκια, πολύ ευχαρίστως. Παρακαλώ στην πρώτη στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Κουμιώτη. Καλημέρα σε όλους τους συνακροατές απανταχού.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Πολύ ωραία περνάμε και σήμερα.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικά. Λοιπόν, θα πω μια παροιμία που την έλεγε η μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Από μικρό και από τρελό μαθαίνει την αλήθεια.
0: Με λέτε τρελό?
1: Όχι. Είστε ελεύθερη ψυχή. Ελεύθερος νους, ελεύθερη ψυχή. Και αυτό τα περικλεί όλα. Δεν ξέρω. Όχι, όχι, τρελό, όχι με την έννοια αυτή.
0: Ναι.
1: Ελεύθερος.
0: Γιατί το λέτε αυτό, από πού ορμόμενη?
1: Από πού ορμόμενη?
0: Ναι.
1: Από όλο αυτό το διάστημα που σας παρακολουθώ. Με συνεντεύξεις που κάνετε και από τα θέματα που φύγετε. Από την ζωή, από την καθημερινότητα. Mm. Από άλλα θέματα που είναι... που αφορούν την Ελλάδα, που αφορούν και άλλα μέρη, να πω έτσι, της Ευρώπης, ξέρω εγώ, για όλο τον κόσμο. Ιστορικά, γεωγραφικά και καταλαβαίνω. Εντάξει, έτσι το αισθάνομαι και σας το λέω. Δεν ξέρω αν το αποδέχεστε.
0: Ορίστε.
1: Το αποδέχεστε.
0: Ποιο, επαναλάβετε, γιατί μιλούσα και στην έγραμμη.
1: Ναι. Λέω ότι όλο αυτό το διάστημα, τα χρόνια που σας παρακολουθώ,
0: ναι,
1: έχω μέσα μου ότι εσείς είστε ένας άνθρωπος, όπως σας είπα πριν, με ελεύθερο νου και ελεύθερη ψυχή και ελεύθερο λόγο. Εσείς δεν κλείνεστε πουθενά. Δεν μπορούν να σας κλείσουν. Και αυτό είναι μεγάλο προτέρημα.
0: Μάλιστα.
1: Για έναν άντρα. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Τρία θεματάκια εντάχει.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μου άρεσε η συνέντευξη με τον κύριο Λιούπη.
0: Ναι.
1: Ιδίως όταν αναφέρθηκε και στα βότανα του Πηλίου.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια τυχαία, και εσείς γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, ότι το Πήλιο λέγεται και Ιαματικό Όρος. Λοιπόν, εκτός από τα βότανα, θυμηθείτε, λίγα χρόνια πριν το είχαμε συζητήσει και στο ραδιοφωνάκι στο Μαρκόνι για το σανατόριο του Καραμάνι.
0: Mm-hmm.
1: Τι πρόσφερε ο καθαρός αέρας, το οξυγόνο, όλα αυτά εκεί πέρα. Και βέβαια έχει δίκιο να λέει ότι θέλει τον κόσμο να έρχεται να βλέπει το Βόλο, να βλέπει, να πηγαίνει στο Πήλιο, να χαίρεται τη φύση. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό που σας είπα για το σανατόριο του Καραμάνι, χρόνια πριν την προσέφερε αυτός ο μεγάλος γιατρός.
0: Και στο υπήρχε ένας κύριος, ο Ηρακλής ο Παυλίδης, ο οποίος είχε δημιουργήσει μια μεγάλη έκταση πάνω στην Όθρη.
1: Ναι.
0: Και πήγε να τον χαρακτηρίσει με τέτοια βόντρα μέσα, βοτανικό κήπο.
1: Ναι.
0: Και εκείνος πήγε να κάνει χοντρή δουλειά, ωραία δουλειά, αλλά δεν είχε την στήριξη κανενός.
1: Μάλιστα. Τώρα θα πάμε για τους αδελφούς Μιλάνου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που ίσως το έχετε εσείς.
0: Mm-hmm.
1: Είναι Ακριβές στιγμές στη σκάλα του Μιλάνου.
0: Mm-hmm.
1: Επιμέλεια Ηλίας Βολιώτης Κάπετανάκης, παιδικός mm-hmm. μου φίλος, από mm-hmm. την Νέα Ιουνία του Βόλου.
0: Ναι.
1: Αυλαία μετά από 120 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Με πίνακες του Γιώργου Καφενταράκη, της Δέσποινας Καφενταράκη,
0: mm-hmm.
1: και συνεργάστηκαν, κύριε Κουμιώτη, ο Πάνος Γεραμάνης,
0: mm-hmm.
1: ο Θανάσης Σαμαράς,
0: mm-hmm.
1: ο Μιχάλης Πόρναλης, ο Βίρον Μικελίδης,
0: mm-hmm.
1: και ο Γιώργος Ξιντάρης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έγινε το 2008.
0: Μόνο και μόνο, μόνο τα ονόματα που αναφέρετε φτάνει.
1: Φτάνει.
0: Έτσι.
1: Ναι. Είναι ειδική έκδοση του περιοδικού Εν Βόλο.
0: Mm-hmm.
1: Έχει και CD το βιβλίο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό παρουσιάστηκε στις 26 πρώτου του 2009 στο Βόλο,
0: mm-hmm.
1: όπου ήμουνα και στην παρουσίαση.
0: Mm-hmm.
1: Και στο Οπισθόφυλλο έχει κάτι που θα σας διαβάσω. Εδώ τελειώνουν τα έργα της θάλασσας,
0: mm-hmm.
1: τα έργα της αγάπης, εκείνα που κάποτε θα ζήσουν εδώ που τελειώνουμε. Ας μη μας ξεχάσουν.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς που που τίποτα δεν είχαμε, δεν θα τους διδάξουμε τη γαλήνη. Γιώτα Σεφέρης από το μυθιστόρημα. Mm. Και έχει ένα άλλο κειμενάκι. Είναι πολύ για ραδιοφωνικό χρόνο.
0: Το 2009 παρουσιάστηκε.
1: Το 26 πρώτο του 2009 υπάρχει, ναι, και CD, μια
0: καλέσθηση. Προφανέστατα και δεν ήταν ο Πάνος ο Γεραμάνης εκεί πέρα.
1: Ορίστε.
0: Προφανέστατα, λέω, το 9 δεν ήταν ο Γεραμάνης εκεί μαζί σας.
1: Πιο μπροστά ετοιμαζόταν το βιβλίο και ίσως πήραν και κάποια.
0: Ναι, λέω, ο Γεραμάνης τι είχε φύγει τουλάχιστον, ναι, 4 χρόνια, 5 πιο μπροστά.
1: Ναι, μπορεί να πήραν κάποια κομμάτια, ναι, μπορεί να τους τα είχε δώσει πιο μπροστά, γιατί, ναι, μέχρι να γίνει και ένα βιβλίο τέτοιο.
0: Έτσι.
1: Είναι πολύ όμορφο βιβλίο. Πολύ.
0: Από τους μεγάλους ερευνητές της ιστορίας, ναι, του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, ναι, λαϊκού τραγουδιού.
1: Αυτό που σου λέτε ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αλλά και ο Ηλίας Βολιώτης Καπετανάκης, mm-hmm, και αυτός ο παιδί τώρα στην ηλικία τη δική μου κοντά, ήμασταν, mm-hmm, γειτονιά, έκανε πολύ ωραία δουλειά και μπράβο του. Μπράβο, ναι, του άξιζε.
0: Ναι.
1: Αυτό που έκανε, το άξιζε. Λοιπόν, και τώρα θα σας αλλάξω πορεία.
0: Παρακαλώ.
1: Χθες στην αρχή της εκπομπής σας,
0: ναι,
1: είπατε πώς περάσαμε Σαββατοκύριακο,
0: ναι,
1: που πήγαμε έστω και νοερά.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας πάω, και αν θέλετε, όποτε θέλετε εσείς,
0: ναι,
1: θα σας πάω στο Μαδράς.
0: Ναι.
1: Ινδία.
0: Ναι.
1: Καλά το λέω.
0: Ναι, ναι, συνεχίστε.
1: Και εκεί πέρα, στο Μαδράς, εκεί τελείωσε με μαρτυρικό θάνατο ο Απόστολος Θωμάς, τον οποίο τον θεωρούσαν τον πατέρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε, πέστε κάποια περισσότερα στοιχεία εσείς που έχετε πολύ ταξιδέψει και, ναι, τα ξέρετε όλα αυτά.
0: Καλώς.
1: Εντάξει,
0: το σημερινό Τσενάι, να το ξέρετε.
1: Πώς λέγεται?
0: Τσενάι. Το σημερινό Τσενάι είναι το Μαδράς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Τα πούμε.
1: Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέσατε.
0: Τρέχει αυτήν την ώρα στο κορδόνι, κάνει τζόκινγκ ο κύριος Μαμάκης με φόρμες.
1: Όχι, ο κύριος Μαμάκης μαγειρεύει τώρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: ακούει τον κύριο Κουμιώτη και μαγειρεύει.
0: Βάλτε λίγο κανέλα, καλημέρα. Κανέλα, κύριε Μαμάκη, σε ξύλο. Παρακαλώ, στο 61, καλημέρα.
2: Κύριε Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς την.
2: Καλά είστε?
0: Προσπαθώ, κύριε μου, προσπαθούμε.
2: Το μικρούλι σας καλά είναι?
0: Μια χαρά είναι.
2: Χαίρομαι.
0: Ναι.
2: Ήθελα, κύριε Γιώργο, να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Αν κι εσείς το πήρατε στο αυτί σας.
0: Ναι.
2: Είναι ένας σύλλογος ο οποίος δίνει ξύλα σε απόρους ανθρώπους.
0: Ναι. Δεν το έχω ακούσει, για πείτε μου.
2: Δεν το ξέρετε?
0: Όχι.
2: Απλώς το είδα κάπου και δεν είχανε τηλέφωνο. Δεν είχανε γραμμένο τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Και είπα ότι μήπως ξέρατε εσείς κάτι.
0: Όχι. Θα το ψάξω, θα το μάθω και θα σας πω, κυρία μου.
2: Α, ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο.
0: Να είστε καλά. Τι, ξύλα δεν έχουμε?
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Δεν έχουμε. Ορίστε. Τι, σόμπα, τζάκι, γιατί τι είστε?
2: Ναι, ναι, για σόμπα.
0: Τι σόμπα έχετε, ξύλινη, τι σόμπα έχετε, μεγάλη?
2: Με ξύλα.
0: Ναι, ναι, με πολλά μπορεί.
2: Όχι, ένα είναι.
0: Ένα μπορεί.
2: Ναι.
0: Και πού την έχεις, στο σαλόνι, στην κουζίνα?
2: Όχι, στην κρεβατοκάμαρα και. Α, πηγαίνει και λίγο στο σαλόνι.
0: Παντού πηγαίνει. Ναι. Μάλιστα. Να είστε καλά, κυρία μου.
2: Ναι, ευχαριστώ πάρα καλά. Πολύ, κύριε
0: Γιώργο. Θα μάθω και
2: αν με εξυπηρετήσετε, να είστε καλά, γιατί είστε πολύ καλός και σας έχω ιδιαίτερη αδυναμία.
0: Να είστε καλά, κύριε μου. Καλημέρα. Παρακαλώ, στα οχτάρια, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιώργο μου, τι κάνεις?
0: Καλώς το, ναι.
3: Είχαμε πανηγύρι την Κυριακή.
0: Δεν είχατε πανηγύρι, είχατε γάμο.
3: Ναι, όταν λέμε ότι έρχεται πάρα πολλοί, ναι, κόσμος, ναι, και υπάρχουν και κλέντια, ναι, είναι σαν πανηγύρι. Παντρεύτηκε η δεύτερη καπετάνισσα, η μικρή του Φερζάν.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Είχε πάρα πολύ κόσμο,
0: έτσι,
3: τόσο πολύ που δεν έφτασε στην εκκλησία μέσα, ήταν και απ' έξω κόσμος, την ώρα που έγινε το μυστήριο. Και είχε μια πολύ ωραία μουσική το βράδυ, με πάρα πολύ κόσμο, με κέτερινγκ και λοιπά, να πούμε. Ήταν ευχάριστες στιγμές αυτές.
0: Έτσι.
3: έτσι να ζήσουν τα παιδιά, να πούμε.
0: Έχει δώσει άλλο level ο Ταρζάν σε όλη την νοτιοδυτική Μαγνησία, όχι μόνο στη Μιτζέλα, παντού.
3: Και Αχίλιο, Φαχίλιο, έτσι, παντού. Όχι, είναι δυνατό παιδί,
0: και
3: να πούμε.
0: Και δέχεται πω και πόλεμο.
3: Καλά, αυτό είναι
0: ανεπίτρεπτο.
3: Γιώργο μου, είναι δεδομένο του Έλληνα αυτό. Όταν κάποιος αξίζει, κατηγορείται, δεν το ξέρεις.
0: Δυστυχώς.
3: Δεν κατηγορεί ο ανώτερος του κατώτερο, ο κατώτερος του ανώτερο κατηγορεί. Αυτό δεν το ξέρεις. Και το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ που σ' άκουσα.
0: Να είστε καλά.
3: Και εύχομαι να σε πάτε καλά.
0: Πώς πήγε η...
3: Καλά πήγαμε, εντάξει, ωραία. Παρόλο που υπήρχε η φτώχη και λοιπά, εντάξει.
0: Είχαμε πυρότητες.
3: Ναι, είχα. Κάποιες εποχές, ναι.
0: Ναι.
3: Συνήθως Ιούλιο-Αύγουστο είναι καλά. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουν λιγοστέψει τις ημέρες του παραθερισμού. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή άτομα τα οποία έρχονταν για 15 και 20 μέρες έρχονταν για μια εβδομάδα. Απλώς για να κάνουν μπάνιο τα παιδιά.
0: Κατάλαβα.
3: Χάρηκα που είσαι καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Κουτσιμπέ. Καλημέρα. Καλημέρα στη Μιτζέλα. Καλημέρα στην Αμαλιάπολη. Παρακαλώ στο 61. Καλημέρα, κύριο.
4: Καλημέρα σας, κύριε Γιώργο.

0: πες το παιδάκι της φίλης μου της Ελευθερίας, τον Αποστολάκη μου, να έρθει να κόψει κανένα δυο κλαδιά. Άμα τον πείσει μέρη λάπα, ξέρει αυτός ποια είμαι. Εντάξει, Λεβεντιά μου.
1: Μισό λεπτό, κυρία, μισό λεπτό.
0: Ναι, αγάπη μου, ναι. Εσένα και τον Αντώνη σας λατρεύω.
1: Ήσασταν φίλες με την σχολή.
0: Ναι, Ελευθερία. Είμαστε γειτονιά, πιο πάνω έμεινε, ναι.
1: Μισό λεπτό.
0: Και φίλες και κουμπάρι. Ναι. Ήταν του Κόκαλη, από τον Άγιο Γεώργιο η Ελευθερία μου.
1: Αχα.
0: Εδώ έπιναμε καφέ, στην κηδεία πιο μπροστά την έβλεπα, τη μαμά της, τον αδερφό της. Μιλάμε για σχέσεις κουμπαριάς αγάπης.
1: Αχα, μισό λεπτάκι.
0: Ναι, Λεβεντιά μου, άμα πεις τον Αποστολάκη Μέρη Λάπα θα τρελαθεί. Μαμά της Βίκης πες, που είναι στο νοσοκομείο. Ξέρει αυτός.
1: Και δεν μου λέτε.
0: Ναι, αγάπη μου, ναι.
1: Και σε ποιον όροφο μένετε τώρα εσείς?
0: Με τα μαγαζιά στον τρίτο είμαι. Αλλά έφτασε και δεν μπορώ να απλώσουν οι γυναίκες που έρχονται και με περιπούνται. Σε ντόνι, κουβέρτα ή ψαλίδι στο μάτσον ή σαμαμίδια ή κατσαρίδες.
1: Ναι.
0: Να κουπούν δυο κλαδάκια θέλω. Πες Αποστολάκη, σε παρακαλεί η κυρία Μέρη. Μαμά της φίλης σου ήταν. Με ξέρει πολύ καλά ο Αποστόλης.
1: Ναι.
0: Και κουμπαριά και ως φίλη της μητέρας του.
1: Ναι.
0: Άμα πεις λάπα από μικροθεί, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα άλλο.
1: Αριστοτέλους
0: με βασάνι 20. Να με χτυπήσει το κουδούνι όποιο συνεργεί ορθεί.
1: Είστε βασάνι 20 ή από Αριστοτέλους μπαίνετε?
0: Αριστοτέλους είναι γωνία η πολυκατοικία, αλλά η είσοδος είναι βασάνι 20.
1: Βασάνι
0: το κουδούνι είναι Μαρία Αγοραστός. Να χτυπήσει το κουδούνι και εγώ θα τους ανοίξω να τους εξηγήσω πού είμαι και τι θέλω να κόψω.
1: Τι Αγοραστός?
0: Ο άντρας μου, το όνομα το μικρό, Αγοραστός.
1: Το μικρό το.
0: Περίεργο, Λάρισα, τι να κάνουμε.
1: Και το επίθετο?
0: Γκαμπούρα, στον άντρα μου.
1: Αχα, Αγοραστός.
0: Ο πατέρα μου Λάπα.
1: Αγοραστός.
0: Δεν το αλλάζω με τίποτε. Λέγομαι Λάπα Γκαμπούρα.
1: Και ο Λάπας που ήταν κοινοτάρχης εκεί στις Μικροθήβες?
0: Πρώτος μου εξάδελφος. Ο Νίκος. Το Κώσταντζο Στατήρα που διαφημίζεις,
1: ναι,
0: είναι της κουνιάδας μου ανεψιός, γιατί την Κατίνα την είχε κουνιάδα. Την είχε αδερφή ο άντρας της. Δεν είμαστε άγνωστοι.
1: Ναι.
0: Και στην κηδεία σε είδα και σε ξέρω.
1: Ναι.
0: Πολλά χρόνια μιλάμε. Αλλά τώρα δύο χρόνια τρέχω για επεμβάσεις και δεν σε ξαναπήρω ούτε σένα ούτε τον Αντωνάκη.
1: Και τι θέλουμε να κάνουμε εκεί πέρα τώρα, τι να καθαρίσουμε?
0: Να έρθουν να κόψουν δυο κλαδιά. Ανεβήκανε πάνω και δεν μπορώ να βγάλω το σαμαμί,
1: άντε,
0: την κατσαρίδα και την ψαλίδα.
1: Άντε,
0: τώρα είναι και ψαλίδα.
1: Ελευθερία θα ανάψουμε και ένα κεράκι στην Ελευθερία.
0: Ναι, αμέ, τη φίλη μου, την αγάπη μου, την κουμπάρα μου.
1: Να είστε καλά, κυρία Μέρη.
0: Ναι, καλημέρα, μου, ναι, να
1: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άντε Αποστολάκη στην κυρία Μέρη. Αντί για κεράκι στην Ελευθερία της Αρκάδα. Άντε Απόστολε Βεργή. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς τον.
2: Εξαιρετική κυρία ήταν, ήταν και συνάδελφος στο τμήμα.
1: Είναι πως μιλάει ο καθένας, ε.
2: Ναι.
1: Το εκπέμπει.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Παρακολούθησα από την αρχή τις δύο συζητήσεις, τις οποίες μπορώ να πω, δηλαδή μπράβο γι' αυτό. Το λέω και με το θάρρος της νοημίας. Τις χειρίστηκες πολύ καλά και με τον κύριο Λιούπη και με τον κύριο Αφανασάκη. Βέβαια όποιος συγγένει στην εκπομπή δεν μπορεί να τον πυροβολήσει. Πρέπει με τέχνη, με ήπιο λόγο έτσι ας πούμε, να πει αυτά που σκέφτεται.
1: Τώρα να εισπράξει ο Αθανασάκης ή ο Λιούπης όλα αυτά που συμβαίνουν στη Νέα Δημοκρατία είναι ανεπίτρεπτο, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είναι ανεπίτρεπτο. Με όλο
1: εσείς,
2: τρόπο,
1: εσείς πιστεύετε ότι ο γιατρός και ο Νίκος Αθανασάκης δεν συμφωνούσαν μαζί μου στο βάθος?
2: Συμφωνούσαν.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Αλλά όταν μπαίνει σε ένα μηχανισμό,
1: ναι,
2: γυρίζεις όπως γυρίζουν τα γρανάδια.
1: Προσπαθείς όμως να κάνεις πράγματα μέσα στο μηχανισμό. Εκεί είναι η μεγάλη μαγιά.
2: Λοιπόν, ακριβώς αυτό το θέμα δεν
1: και
2: ξέρω
1: τώρα. Και ξέρω ότι ο Αθανασάκης μέσα σε αυτόν τον στρεβλό μηχανισμό προσπαθεί και επιτυχάει πράγματα. Γι' αυτό και τον μιλάω στην ανοιχτή γραμμή, αλλιώς δεν μιλούσα μαζί του.
2: 630 εκατομμύρια.
1: Έτσι.
2: 630 εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Χρωστάει. Ασυζήτητα. Λοιπόν, δεν διάνω πασόχητα, αλλά αυτό, 630 εκατομμύρια. Έχει πεθάνει προηγουμένως, είχατε πει, και για το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Mm.
2: Από πού αλλού να εισπράξουν χρήματα? Έχουν, εκεί τώρα έρχομαι σε κόντρα με κάποια που είπαν, έχουν καταστρέψει την τόπια παραγωγή.

0: εισαγωγή. Προς χάριν τι? Προς χάριν μιας παγκοσμιοποίησης, την οποία ονομάζουν αλλιώς τώρα, προς χάριν να έρχονται από την Αργεντινή τα σάπια κρέατα και όλα αυτά, ακολουθούν ένα κανόνα που επειδή έχουν τη νομική κάλυψη και έχουν και την κάλυψη μιας βουλής, η οποία είναι άβουλη, βουλή άβουλη, απλά είναι από πρόβατα που τα κατευθύνει ένας τσομπάλος που θα τα πάει και για σφαγή, σύντομα δεν γίνεται αλλιώς, και βλέπουμε ότι μη έχοντας αποτύχοντα να εισπράξουν πλέον, το μόνο που τους μένει είναι να κυνηγάνε μέσω φόρων έμεσων και άμεσων. Πέρυσι όταν οι αγρότες τότε κάναν τις απεργίες σας, είχατε το και άλλη φορά, ο Μητσοτάκης υπέγραψε ένα συμβόλαιο, μνημόνιο δηλαδή στην ουσία, 17 εκατομμυρίων, 18 δισεκατομμυρίων. Τα 11 δισεκατομμύρια θα βγαίνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα 7 δισεκατομμύρια από τις περικοπές που θα γινόταν σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, υγείας κτλ. Πού ακουστήκαν αυτά τα πράγματα? Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που λένε ότι αγωνίζονται. Αγωνίζονται πού? Κανένα δεν αγωνίζεται για τίποτα. Όποιος έχει πάρει την καρέκλα και λέγεται βουλευτής, πώς αλλιώς λέγεται, κανονίζει την πάρτη του, κανονίζει να ακολουθεί τη γραμμή του κόμματος με το σκεπτικό ότι ξέρεις, άμα πέσουμε, έπεσες και εσύ έχασες, και ακολουθούν αυτή την πολιτική αντιλαϊκή, όχι απλά αντιλαϊκή, αλλά ακραία αντίθετη προς το λαό. Ακραία αντίθετη. Και το βλέπουμε κάθε μέρα με τα διάφορα που ακούγονται και που γίνονται. Τεράστιες μίζες βγαίνουν στο φως κάθε μέρα. Και τι γίνεται γι' αυτό? Τίποτα απολύτως. Αν διαβάσετε, ο πρόεδρος της Ουγγαρίας, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, πριν από λίγες μέρες, κάποιος τον έκανε σχόλια και ταυτόχρονα με το τηλέφωνο, είχε το τηλέφωνο ανοιχτό και έκανε σαν βιντεοσκόπηση. Και πήρε το τηλέφωνο από τα χέρια αυτού του πολίτη και το πέταξε μέσα στο Δούναμι την κύτταρα. Και αμέσως η Βουλή είναι την ασυλία του Πρωθυπουργού που πέταξε αυτό το τηλέφωνο. Και εδώ πέρα σκοτώνονται άτομα, κάνουν, δείχνουν πόσα άτομα, τι να λέμε πάλι τα ίδια, δεν παρατείται κανένας και δεν φταίει κανένας. Όσο για αυτά τα παραμύθια τώρα, δίθεν πάνε στη δικαιοσύνη, ξέρετε γιατί πάνε στη δικαιοσύνη, για να καθαρίσουν τη θέση τους. Εντάξει, θα χάσουν μια εκλογική αναμέτρηση. Στην επόμενη, η δικαιοσύνη αυτή η περίφημη θα τους έχει βγάλει αθώους ή με ένα πλημέλημα μικρό που θα φαίνεται ότι δεν φταίγαν καθόλου. Αντιθέτως, λυπούνται και πάρα πολύ για αυτό που έκαναν και τελείωσε η ιστορία. Όλα αυτά να πάλι έτοιμα για το επόμενο κοπάδι προβάτων που θα τρέχουν πίσω από έναν που φέρεται ως αρχηγός. Μια τελευταία ερώτηση για να μην κρατάω κάτι άλλο την εκπομπή. Το πνεύμα μου το ξέρει, Γιώργο. Θέλω να ρωτήσω, πώς τιμωρείται ένας πολιτικός? Πώς τιμωρείται? Πώς τιμωρείται? Δεν το έχω καταλάβει ακόμη και δεν θα το καταλάβω κανένα. Ένας πολιτικός καταχράται, σκοτώνει κόσμο με τις αποφάσεις του. Κάνει, δείχνει, φτιάχνει. Δηλαδή μέσα από λίγα χρόνια, όπως έχει αποδείξει δηλαδή και η πράξη από τις φορολογικές σου δηλώσεις κτλ. Αποκτά δεκάδες ακίνητα. Χρήματα εδώ, χρήματα εκεί, παντού, όλα αυτά. Και έρχεται η ώρα και λέει θα τους τιμωρήσει ο λαός. Θα ήθελα να ξέρω, σας παρακαλώ, ποια είναι η τιμωρία του λαού? Να μην το βγάλει ξανά στις εκλογές δηλαδή? Πρώτα απ' όλα αυτό γίνεται συστηματικά με οργανικό τρόπο, δηλαδή αν αποφασίσει το κόμμα να το βγάλει, θα το βγάλει. Και δεύτερον, τι άμα πάρει ο άλλος εκατομμύρια εκατομμυρίων και τα βάλει στην πάντα, τι τον πειράζει να περιμένει λίγο καιρό μέχρι να ξαναβγεί μετά από μια-δυο εκλογικές αναμετρήσεις? Πώς τιμωρείται ένας πολιτικός? Πώς τιμωρείται? Γιατί αυτό βλέπουμε τώρα. Και τώρα προχώρησαν και σε άλλο επίπεδο. Στο επίπεδο της ασυλίας. Ασυλία. Δηλαδή με τα δικά μας τα λεφτά ζουν, επιβιώνουν, βολεύουν, κάνουν, δείχνουν, έχουν αυτό που λέμε δόξα, πορεία, καριέρα, το ένα το άλλο. Και λένε δώστε μας και μια ασυλία να κάνουμε ό,τι θέλουμε χωρίς ποτέ να μας ζητήσει κανένας το γιατί και χωρίς να τιμωρηθούμε. Λίγο παράξενα να ακούγονται όλα αυτά. Σε λίγο καιρό θα πάμε να ψηφίσουμε πάλι. Τι θα γίνει δηλαδή. Θα τιμωρήσουμε ποιους και πώς. Έχουν κανονίσει πάρα πολύ καλά τα πράγματα όλα. Τα έχουν κανονίσει όλα και βέβαια στηρίζονται στα πρόβατα τα οποία πηγαίνουν εκεί πέρα με κομματική ταυτότητα ή με το σκεπτικό του φόβου ή με το σκεπτικό ότι είμαι βολεμένος και υποσκάπτουν τα θεμέλια για τα παιδιά τους, για τα εγγόνια τους, για τις επόμενες γενιές που θα έρθουν. Εμείς που αν περνάμε καλά τώρα, αν περάσαμε καλά ένα διάστημα, το περάσαμε επειδή κάποιοι δεν δέχτηκαν τη λέξη σκλαβιά, ούτε σε πρακτικό επίπεδο, στο κορμί τους δηλαδή, ούτε στο μυαλό τους. Και πολέμησαν με κάθε τρόπο. Πολέμησαν στα βουνά, σκοτώθηκαν, πολέμησαν στις πόλεις μέσα από αυτά που έλεγαν και που έκαναν ώστε να εμποδίσουν να σκλαβωθεί ο τόπος ψυχολογικά και σωματικά, και εμείς απολαμβάνοντας όλα αυτά παραδίνουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας ένα κόσμο ο οποίος είναι ένα τίποτα, μόνο κόσμος δεν είναι, ένα τίποτα. Δεν θέλω να σας απασχολήσω όλα. Το σκεπτικό μου όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Αλλά αυτό είναι η ερώτηση, κάνε μου μια. Πώς τιμωρείται ένας πολιτικός, πώς τιμωρείται, πώς οι πολιτικοί, ποιοι τιμωρήθηκαν. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά κι εγώ και εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα.

Διερωτήθηκε προηγουμένως ο Θανάσης πώς τιμωρείται ένας πολιτικός. Αυτή η εύλογη, Θανάση, απορία και η δική σου και όλου του κόσμου, η εύλογη απορία δηλαδή ενός απλού πολίτη, ένα αίσθημα αδικίας δηλαδή, διότι στην πραγματικότητα, η πραγματικότητα μάλλον δείχνει ότι η τιμωρία ενός πολιτικού είναι μια άλλη διαδικασία, πολύ πιο αργή, προστατευμένη.

0: Παρακαλώ στο 61 καλημέρα. Στο 61 καλημέρα.
1: Καλημέρα, βοήθειά μας όλους.
0: Για χαρά.
1: Καλημέρα. Ακούγουμε. Βοήθειά μας λίγο.
0: Σ' ακούμε.
1: Πολύ εμβατήριο σήμερα, ρε. Πολύ εμβατήριο, ρε Γιώργο. Σαν το Σαμούιλ ένιωθα σήμερα.
0: Τι εμβατήριο.
1: Χατρίκια κάνες. Τρεις συνεντεύξεις στη σειρά.
0: Εμβατήριο.
1: Τι εμβατήριο. Εμβατήριο πολύ, η μουσική πριν τις συνεντεύξεις.
0: Άμα τι
1: η μουσική αυτή.
0: Το Βαγγέλη. Η μεθοδία, ναι. Η μεθοδία του Βαγγέλη, τι εμβατήριο μας λες τώρα.
1: Ναι ρε,
0: Παπαθανασίου.
1: Ναι ρε παιδί, απλά μου φαίνεται η εκτέλεση ήταν λίγο διαφορετική, ε. Ναι, ίσως να ήταν remix. Λοιπόν, που λες, χατρίκα έκανε σήμερα.
0: Γιατί?
1: Τρεις συνεντεύξεις πάρα πολύ ωραίες. Ο κύριος Λιούπης από χόμπι κατεβαίνει στην πολιτική, γιατί είναι καταξιωμένος και είναι άνθρωπος. Και είναι γιατρός και άλλοι είναι γιατροί. Αυτός όμως τον τιμάει τον όρκο του Ιπποκράτη. Και δεν τον ξέρω καν ούτε πώς είναι σε φωτογραφία. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Αλλά μου είχε πει ο στρατηγός από τα χείλιο πόσο άνθρωπος είναι και το ξέρεις και εσύ και το ξέρει και ο στρατηγός πολύ καλά. Λοιπόν, ο κύριος Αφανασάκης είναι συμπαθής πολύ. Ένας ωραίος κύριος και φανησιακάκι. Το επιχειρεί και αυτό. Αλλά ρε Γιώργο, να σου πω κάτι. Εντάξει, δηλαδή, αν εδώ πέρα η νόδε Μαγνησίας είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ελλάδα, γιατί δεν έχει, ενώ έχουμε ένα δήμαρχο ικανό και μια δημοτική παράταξη, έχουμε έναν περιφερειάρχη, μάλλον μια αντιπεριφερειάρχη ικανή, κατά την άποψή μου, και εφόσον έχουμε και τη μεγαλύτερη κομματοσκυλίαση εδώ από όλη την Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε τρένο, γιατί δεν έχει γίνει τίποτα εκεί στο δεν βραστεί και το χειροκομείο και το λεωφορείο μαζί, γιατί τα λόγια του παπά, γιατί. Λοιπόν, άρα τι το πετρέλαιο τώρα, τι τα Τέμπη. Εγώ στη Λάρισα απαγάγανε με τυπικές διαδικασίες και με του κουμέντα από τον Βορυφόρο το γιο της Αντισαγγελέας και τον καθαρίσανε. Άμα αρχίζεις και μιλάς για τα Τέμπη, είσαι ο επόμενος, να ξέρεις. Στο πόρισμα που θα βγει αν το βγάλεις. Όσο για τα ειδικά δικαστήρια είναι ειδικό, το λέει και η λέξη. Θυμάσαι ο Παπανδρέου, θυμάσαι ο άλλος που πέθανε με τα πάμπρις, ποιος ήταν ο... Αχ τώρα, όχι ο άλλος, που πέθανε ο παππούς τέλος πάντων. Τότε με τον Παπανδρέου.
0: Κουτσόγιοργας.
1: Με τον κόκκινο,
0: το
1: 93. Τίποτα. Κουτσόγιοργας, ναι. Και από κουτσό μαμίση. Λοιπόν, Κουτσόγιοργας. Λοιπόν, κατάλαβες, ύστερα αναρωτιέται ο Σάκης και αυτός με ρέφησε τώρα. Ότι γιατί δεν τιμωρεί. Άκου φίλε Σάκη, αγαπητέ, ο κόσμος είναι ήλωτας, τα θέλει. Κοιτάμε τη βόλεψή μας, το παιδί μας να πάρει μετάθεση από το πολιτικό γραφείο του ΤΑΒΕ,

0: Πανεπιστημιακό να πει μια κουβέντα ο Τάδε, μια βουλιά στη βόλεψή μας, το παιδί μας να πάρει μετάθεση από το πολιτικό γραφείο του Τάδε, να πάει να κάνει εγχείρηση στο Πανεπιστημιακό να πει μια κουβέντα ο Τάδε, μια βουλιά ξανά κάτι. Σώσουν τον εαυτό σοφή του, είναι το πιο επίκαιρο από ποτέ. Κοίτα στιγνά στο λέω, εγώ δεν το έχω κάνει όλα ζωή σε αυτό, κοίτα την πάρτι σου όμως. Δεν οδηγεί πουθενά σάκι η αλληλεγγύη, εσείς που με ακούτε. Δεν αλλάζει κάτι. Τα ίδια πρόσωπα. Τρεις κυβερνητικοί βουλευτές. Η μεγαλύτερη νόβε που υπάρχει στη χώρα. Και ο Βόλος με έναν ικανό δήμαρχο, ακόμα και από τους εχθρούς του, με μια δημοτική παράταξη που τρέχουν όλη μέρα, με έναν Βόλο που την τελευταία 15 ετία έχει αλλάξει και θα αλλάξει και άλλα τόσα προβλήματα θα έχει, αφού μεγαλώνει η πόλη, λοιπόν. Και βλέπεις ότι έχουμε όλα αυτά, δεν έχουμε τρένο, δεν έχουμε γέφυρες, δεν έχουμε αυτό που λες για τα ποτάμια. Πώς το λες, όχι καθάρισμα, πώς κάπως αλλιώς το λες. Λοιπόν, η χήμαρη, το ένα, το άλλο. Τι ψάχνεις να βρεις, ρε Σάκη, να μου. Λοιπόν, τι ψάχνεις να βρεις, πες μου τώρα. Γιώργο, αυτά τα ολίγα. Τα λέμε, ευχαριστώ, καλή συνέχεια, γεια σου.
1: Να σε καλά, καλημέρα. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας.
2: Έχω πολύ καιρό να μιλήσω μαζί σας. Έχουμε το ίδιο χόμπι με το περπάτημα. Σας βλέπω από τα παλιά που κατεβαίνετε. Εγώ ανεβαίνω εκείνη την ώρα, ξανακατεβαίνω. Θα πρέπει να είστε αν... Τώρα γιος μου σίγουρα, αλλά μπορεί να είναι και γονός. Θέλω να πω πώς ηλικία, την ηλικία μου σας λέω με αυτό. Λοιπόν, έχω δύο σοβαρά θέματα. Θα σας πω το ένα σήμερα και άλλη μέρα θα σας πω το σοβαρότερο. Mm-hmm. Ρήγα Φεραίου με γκλαβάνι επί της Ρήγα Φεραίου. Έχουν σκάψει για αυτές τις οπτικές σύνες, πώς τις λένε. Και βάλανε οι αθεόφοβοι τις οπτικές ίνες στο αυλακάκι που κατεβαίνει η υδρορροή από τη διπλανή πολυκατοικία. Μικρή είναι, τετραόροφη, αλλά πέφτει το νερό. Έχουν δώσει μέσα στο αυλάκι, το βάλανε, το τσιμεντάρανε, γιατί ήταν ανοιχτό το αυλακάκι αυτό που έπεφτε στο δρόμο. Και έρχεται όλο το νερό της βροχής ακριβώς μπροστά στα σκαλοπάτια της εισόδου που ανεβαίνω στο σπίτι. Όταν βρέχει, όταν πλένουν δίπλα υποτίζουν τα λουλούδια από την πολυκατοικία. Η υδρορροή κατεβαίνει κάτω στο πεζοδρόμιο. Είχαμε 50 χρόνια τώρα αυτό, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Και ήρθανε το τσιμεντάρανε, κάνανε την κλίση και πέφτει ακριβώς. Παίρνω το Δήμο στο γραφείο Οδοποιίας για να μην ενοχλήσω εσάς. Ήταν ένας πολύ ευγενικός κύριος, νομίζω Στεφάνου λεγόταν. Και ήρθε και το είδε. Λείπαμε εμείς από το σπίτι, αλλά όταν ξαναπήρα τηλέφωνο να ρωτήσω τι

0: Ήρθε γιατί μου το περιέγραψε. Δεν είστε εκεί, δεν είναι, γιατί είναι υδροροή κολλητά στις δύο οικοδομές. Ξέρετε, από
1: δηλαδή, δηλαδή λέτε ότι ο εργολάβος έβαλε τα καλώδια της οπτικής ίνας μέσα στην υδροδοή.
0: Ακριβώς, στο πεζοδρόμιο που καταλήγει και πέφτει στο δρόμο το νερό. Μέσα. Και το ήταν ανοιχτό αυτό. Πόσο κρατάει η υδροδοή, 10 εκατοστά, ξέρω εγώ, 15, ήταν τσιμενταρισμένο, ανοιχτό. Και έτρεχε το νερό, οπότε έβρεχε, ξέρω εγώ. Και έβαλε μέσα εκεί και τώρα δεν υπάρχει αυτό το αυλάκι, είναι με τσιμέντο. Και έκλεισε και το ρήθρο, γιατί αυτό ήταν κομμένο και το ρήθρο του πεζοδρομίου για να πέφτει το νερό.
1: Ρίγα Φεραίου με Γλαβάνη.
0: Ρίγα Φεραίου, επί της Ρίγα Φεραίου 146.
1: Να είστε καλά, κυρία μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιώργο.
1: Το σημειώνω για να το δώσουμε εκεί που πρέπει. Διαφορετικά βάλτε κανένα γείτονα, πάρετε κανένα σφυρί και ξυλώστε τα. Όπως ενεργούν αυτοί, ενεργήστε κι εσείς. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλώς το, ναι.
2: Θα είμαι σύντομος. Μέσα στον Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος, στην Ιολκού πάνω από τον περιφερειακό, βάλανε καινούργια άσφαλτος. Μέχρι τον Πισακό πάνω, φτιάξε πολύ ωραίο δρόμο. Κάναν τις διαγραμμίσεις πάνω στο σχολείο στο έκτο. Αλλά στο φανάρι της Χρυσοχοίδου δεν κάναν διαγραμμίσεις η διάβαση πεζών. Εκεί στέκονται κάθε μέρα και για το σχολείο μέσα της Αγίας Παρασκευής στο Δημοτικό και από πάνω στο Χριστό Έκτρο. Και σύν που υπάρχουν και κάποια αρκετά φωτιστήρια μέσα στη Χρυσοχοίδη και είναι λίγο επικίνδυνος, πιστεύω, ο δρόμος. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος. Είναι ο Δήμος, είναι περιφέρεια. Τουλάχιστον το ξέρω σας, μέσα σε μια εβδομάδα θα λυθεί το θέμα. Μια που πήρε σε εσάς.
1: Άρα λέτε είναι η Ιολκού σε ποιο ύψος, με ποιο δρόμο?
2: Στο φανάρι της Χρυσοχοίδου που πάει η Αγία Παρασκευή μέσα και η δεξιά πάει για Χρυσοχοίδου.
1: Ναι.
2: Παταζόπουλο, πιο κάτω του Παταζόπουλου.
1: Άρα στην πιο ουσιαστική διασταύρωση στον άλλο Βόλο.
2: Ακριβώς, Γιώργο.
1: Η Ιολκού και αριστερά για γέφυρα Αγίας Παρασκευής δεν υπάρχει διαγράμμιση. Και από εκεί περνά όλος ο κόσμος. Εκεί περνάνε τα σχολεία, οι μαθητές, τα πάντα. Πιθανολογώ ότι είναι στο πρόγραμμα από τις τεχνικές υπηρεσίες να κάνουν τη διαγράμμιση και όλα αυτά.
2: Είναι, πρέπει να γίνει πιο σύντομα, γιατί είναι παιδιά, Γιώργο, είναι μικρά παιδιά.
1: Από ό,τι γνωρίζω, από τον περιφερειακό και πάνω είναι αρμοδιότητα της περιφερειακής ενότητας.
2: Γι' αυτό πήρε εσάς που τα γνωρίζετε.
1: Όχι, από ό,τι γνωρίζω, είμαι σίγουρος. Από περιφερειακό και πάνω είναι περιφερειακή ενότητα, είναι υπαρχιακό δίκτυο. Αφήστε λοιπόν.
2: Γιώργο μου, μπροστά στο σχολείο, στο 6ο, την κάναν τη διαγράμμιση. Ναι. Πιο κάτω όμως δεν την κάναν, γιατί την ξεχάσαν. Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό για ποιο λόγο δεν την κάναν.
1: Θα το θέσουμε το θέμα στην κυρία Παπαδημητρίου. Να είστε καλά,
2: Γιώργο. Καλημέρα.

Καλημέρα στα Καφέ Μιούζ. Ήμουνα χθες το απόγευμα, μπρούτζινε, στο Μιούζ απέναντι από την Ανάγκη, στην εκκλησία. Έχει δίπλα και αυλή, στεγασμένη αυλή, τι ωραία που ήταν εκεί πέρα. Κάτσε κανένα δίωρο. Μιούζ έχει και στην Ιουλκού, λίγο πιο πάνω από τη Γιάννη Δήμου, ανεβαίνοντας το αριστερό χέρι. Είναι λίγο ελεύθερο χρόνο, αλλά χωρίς κινητό. Στην καφετέρια δεν πάμε με κινητό, να πιούμε ένα καφέ.

0: Να μιλήσουμε με τους φίλους. Ποτέ κινητό. Και όποιος έρχεται μαζί μου για καφέ φίλος, έρχεται χωρίς κινητό. Να πάω να πιω καφέ σε καφετέρια. Να πούμε καμία κουβέντα, ναι. Να πάμε όλοι μαζί και να μιλάμε, να ασχολούμαστε με τα κινητά, αν πάμε ποτέ για καφέ. Είστε τρελοί, ρε. Όποιος έρχεται μαζί μου για καφέ, άνευ κινητού, είναι νόμος. Βλέπω στα τραπέζια κάθονται, ρε παιδιά, σε τσιπουράδικα, σε εστιατόρια, σε ζαχαροπλαστεία. Και είναι όλη η παρέα, 4-5 άτομα, ο καθένας στον κόσμο του, στο κινητό. Δεν μιλάνε μεταξύ τους ο κόσμος. Μιλάμε ότι είμαστε βαριά άρρωστοι. Είστε τρελοί. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη.
0: Γεια σας.
1: Ελπίζω να το εκφράσω σωστά. Είχατε σήμερα ωραίες συνεντεύσεις με τον κύριο Ιούπη, με τον άλλον πως ήταν τον Αθανασάκη και όλα αυτά. Όμως, για την ακρίβεια και όλα αυτά, εάν δεν προστατευτεί η τιμή παραγωγού στο γεωργικό, στο κτηνοτροφικό και στην αλία, και πώς θα... τότε πώς θα οδηγηθούμε. Με αυτό ή βάζει μπλαφόν ή υπερασπίζει την τιμή παραγωγού. Δεν μπορεί άλλο να κάνει βαμπάκι και να κάνει ένα ξωρό έξοδο και σου λέει έχω ένα έξοδο δεν με συμφέρει. Μα αφού δεν υπερασπίζει σαν κράτος την τιμή παραγωγού. Εκεί δεν είναι όλο το μυστικό. Για να αναπτυχθεί λίγο η οικονομία στη γεωργία και την εκτροφή, εκτός αν δεν θέλεις. Και θέλουμε να πήγε στο σούπερ μάρκετ και να αγοράζουμε κρεατικά από τη Γερμανία. Καλά. Αφού έχουμε χρέος, εμείς τα αγοράζουμε. Δεν πρέπει να έχουμε αυτάρκεια. Εκτός αν δεν θέλουμε να έχουν αυτάρκεια και να αγοράζουμε άλλο σούπερ μάρκετ να πληρώνουμε επιπλέον ΦΠΑ. Είναι ή δεν είναι έτσι. Και δεύτερον, για τους αλλιείς, να μην τρώμε ελληνικά ψάρια. Ακούμε από άλλα ραδιόφωνα να ψαρεύουν Τούρκοι σε όλο το Αιγαίο και μας πουλάνε τα ψάρια. Και τώρα οι αγρότες πώς θα οργώσουν με αυτή την ακρίβεια του πετρελαίου. Μακάρι να πάρουμε απαντήσεις. Κύριε Κουμιώτη, καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά κύριε μου, να είστε καλά, καλημέρα. Κύριε μου, επισημάνατε ουσιαστικά πράγματα, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί.

έλεγα το πρωί στον κύριο Θανασάκη ότι δυστυχώς τα κάψιμα επηρεάζουν, κυρία μου, το κόστος. Λέτε και τον παραγωγό. Α, μην πάτε μακριά, εδώ στα Λεχόνια, στα χωριά αυτά, στα Άνω Λεχόνια, βγάζουν τα ροδάκινα. Βγάζουν και ένα τα φοβερά τα ροδάκινα, τα λεμονάτα. Πόσο το δίνει στο μανάβι? Α, μου λέει, δεν τα δίνει, τα δίνει στο μανάβι της, στην Αγριά, στο Βόλο, ξέρω εγώ. Πόσο τα δίνει? Α, 2 ευρώ. Και πόσο τα πουλάει ο μανάβης? 8, λέει. Κυρία μου, έχουν αποθρασιθεί πάντες. Δεν μόνο οι κυβερνώντες. Δεν είναι μόνο οι κυβερνώντες. Δηλαδή, 100 μέτρα, ο παραγωγός παίρνει 2 ευρώ και ο μανάβης πουλάει σε εσάς, κυρία μου, 8 ευρώ. Όχι ως χλοκέρδια. Όχι για πυροβολισμό. Όχι για χαστούκια. Έχουμε και τέτοιες συμπεριφορές. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το καύσιμο επηρεάζει το κόστος μεταφοράς όλων των προϊόντων. Κόστος μεταφοράς. Όταν αυξάνεται η βενζίνη και το πετρέλαιο, αυτόματα όλα αυτά μετακυλίονται στο ψωμί, στο γάλα, στα βασικά αγαθά, ό,τι βρίσκεται πάνω στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Απλά πράγματα.

Ναι ρε κορνεδάκια, το έχω κάνει στέκι. Πηγαίνω το πρωί νωρίς, κάτω τις 7 πηγαίνω στο Μιούς απέναντι από την Ανάγκη στην εκκλησία. Καφεδάκι. Έχει περίπτερο μέσα. Ό,τι θέλετε μέσα από το περίπτερο. Έχει και τυρόπιτες φοβερές. Τυρόπιτες πανακόπιτες, ό,τι γουστάρετε. Κρουασάν, μελωμένα, έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα. Απέναντι από, από την Ανάληψη, στην εκκλησία. Στην Αναλήψεως. Μιούς απέναντι. Έχει αυλή μέσα, στεγασμένη.

0: πάρει και δεύτερο μιούζ πάνω στο, στην Ιουλκού, πάνω από τον τη Γιάννη Δήμο. Μιούζ με τυρόπιτες, καφέδες και τα λοιπά. Εξαιρετική. Ο Κώστας ο Μακρύς σήμερα, ο Σεφ Παμπαλά, λόγω ανωτέρας βίας. Κάπου πήγε ταξί, δεν ξέρω που πήγε. Αύριο θα είναι στη δουλειά του. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Σάκης και Μάκης Χατζηβασίλογλου, επί της Ερμού απέναντι τον Ανικόλα, για τις κάλτσες σας, τα μάλινά σας, τα ισοδερμικά σας, τα καλτσόνες σας, οι γυναίκες. Σάκης και παραδίπλα ο Μάκης Χατζηβασίλογλου. Καλημέρα στο πάρκινγκ Λάμδα του Παναγιώτη Λιαδέλη, Δημητριάδος και Φιλελλήνων. Κύριε Μαμάκη, σβήστε σιγά σιγά την κουζίνα, τη φωτιά.
1: Έκσταση.
0: Έγινε, το βλέπετε, έγινε. Πάρουμε φωτιά, θα πάρουμε.
1: Έκσταση.
0: Μοσχοβόλησε ο τόπος, κύριε Μαμάκη. Μοσχοβόλησε.
1: Εκστανό. Εστά με γούστα με λακόμο γιο.
0: Πάρατε και τσίλι μέσα. Κύριε Μαμάκη, εκτός από την κανέλα βάλετε και τσίλι. Από το Μαντράς. Βάλετε κάρι.
1: Te gustará porque es la bomba que basta y no tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí.
0: Δεν πρόλαβα, κύριε Μαμάκη, να σας πω για το Μαντράς μια ολόκληρη ιστορία. Την σημερινή Τσενάη της Νότιας Ινδίας. Θα σας πω αύριο για το Μαντράς. Δεν πρόλαβα, βάζετε το

0: Μαντράς, σε αντίθεση με το, με το Κάρι, κύριε Μαμάκη, το Μαντράς έχει ένα χαρακτηριστικό ζεστό, έτσι, κόκκινο χρώμα. Είναι πιο καυτερό, είναι πιο καυτερό. Έχει, έχει μεγαλύτερη αναλογία το Μαντράς σε κόκκινο τσίλι. Chili peppers. Δηλαδή, εκτός από το, από το τσίλι, το κόλιανδρο, το κουρκουμά, το κουρκουμά, κυρία Μαμάκη, αλλά και το κίμινο. Κίμινο, κεφαλονιά, κίμινο. Ένα αυθεντικό μείγμα Μαντράς, κυρία Μαμάκη, πολλές φορές έχει μέσα αυτό το μαύρο το πιπέρι σε σπόρους και το σινάπι. Σινάπι μουστάρδας, έτσι. Και το τζίντζερ, και το τζίντζερ, βέβαια. Και μερικές φορές έχει μέσα και φύλλα από κάρι, κάρι, και αυτό που σας είπα, κύριε Μαμάκη, κανέλα ή γαρίφαλο. Ναι, αυτά πάνε και στο μοσχαράκι, στο γογιγιστό και στο, και στο αρνάκι. Αλλά μην νομίζετε, πάνε και με πιάτα οσπρίων και με, όπως είναι οι φαγκές. Στη φαγκή δίνει μια αυθεντική, έτσι, νότα. Δίνει, το κάνουν φοβερά αυτά στη Νότια Ινδία, κύριε Μαμάκη. Μέχρι και παραδοσιακή συνταγή Μαντράς μπορώ να σας δώσω αύριο στην εκπομπή. Πώς να χρησιμοποιήσετε το κάρι Μαντράς, κύριε Μαμάκη. Ή μπορείτε να φτιάξετε, θα σας δώσω αναλογίες για να φτιάξετε και δικό σας σπιτικό μείγμα με μπαχαρικά. Τι φλανάχι ο Μαμαλάκης.
1: Έκσταση.
0: Τι φλανάχι ο Μαμαλάκης, σας λέω. Καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Τι λέμε ρε σήμερα πάλι. Κυρία Μαμάκη, τι με βάλατε σήμερα να πω. Πήγαμε στα μπαχαρικά. Μου άρεσε όταν ταξίδευα, κυρία Μαμάκη, μου άρεσε να πηγαίνω στις αγορές, όλες αυτές τις χώρες, εκεί στα μπαχάρια. Τι φλανάχη η αγορά μου Μουδιάνου Θεσσαλονίκη. Στα μπαχάρια σου λέω, και στις Ινδίες και στην Τουρκία. Στα μπαχάρια, το Μπαγκλαντές, κάτω στη Μαδαγασκάρη και στο Νοζιμπή. Έχω πάει στο Νοζιμπή. Ξέρετε που είναι το Νοζιμπή, κύριε Μαμάκη? Δεν ξέρετε το Νοζιμπή? Θα το μάθετε. Δημιουργείται Νοζιμπή και στο Βόλο. Θα τα μάθετε όλα σε λίγες μέρες, κύριε Μαμάκη. Καλημέρα στο τριαντάφυλλο τον Καντόλα, Φυτόκου 37 στη Νέα Ιωνία, Speed Car Wash. Δημήτρη Πάσαντερ, πώς είναι η πλατεία Ελευθερίας, τι κάνει η καφετέρια μας? Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Πάσαντερ στην πλατεία Ελευθερίας.
2: Πάσαντερ All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Πάσαντερ All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Πάσαντερ και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Πάσαντερ All Day Coffee Bar στην πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.

0: Καλημέρα στους αδερφούς Μέμα. Δευτέρα Νευρίου Κουντουριώτου. Όλα τα πλακάκια στους αδερφούς Μέμα. Σας περιμένει ο Αλέκος ο Μέμας Δευτέρα Νευρίου Κουντουριώτου. Σας περιμένει η Τζένι Μέμα Παγασών με αναπαύσεως. Επί Μπλαμπάνιου. Αδερφή Μέμα. Επί Μπλαμπάνιου Παγασών αναπαύσεως. Σας περιμένει ο Φάνης Παγασών 64 για τα χρώματα. Για βάψιμο, τι θέλετε να βάψετε.
1: Εξτανώ.
0: Το διαμέρισμα, το εξοχικό. Το σκάφος σας, τι θέλετε να βάψετε. Ελάτε Παγασών 64 στο Φάνη για μπογιές. Θέλετε περγοτέντα στην εταιρεία Pergomax.
2: Όταν θες ομορφιά αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
0: 699-81-71-200. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά. Με το καλύτερο ψωμί, τα καλύτερα γλυκίσματα, με 8 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
3: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
4: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
3: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
4: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
5: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Για ψυγεία, πλυντήρια. Ηλεκτρικές κουζίνες, τηλεοράσεις, κινητή τηλεφωνία, τα πάντα όλα, ό,τι οικοσκευή θέλετε, ηλεκτρονενέτ αρμάτσι στην Αγριά.
6: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24 280 91 400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Καλημέρα στη Vodafone για γρήγορο ίντερνετ. Καινούριο πακέτο κινητής τηλεφωνίας Vodafone.
7: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
8: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
7: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
8: 6980-21-21-21.
7: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
8: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
7: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
8: Μην καθυστερείς.
7: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
8: 6980-21-21-21.
7: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
8: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
7: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
8: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
7: 6 9 80 21 21 21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
8: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: έρχεται πέτα μπαμ μπαμ. Έρχεται χειμώνας, αλλάζουμε λάστιγα στο αυτοκίνητό μας. Ελέγχουμε τις ζάντες στο αυτοκίνητό μας. Κάνουμε ευθυγράμμιση, κάνουμε ζυγοστάθμιση.
1: Έκσταση, εξτανώ.
0: Κοιτάζουμε αντί για αλυσίδες και ένα χειμερινό λάστιγο της προκοπής. Για όλα αυτά πηγαίνουμε στην φιλική εταιρεία 46 του Γιώργου του Μπακαλέξη, του φίλου μου. Γιωργάρα, καλημέρα. Του Μπακαλέξη σας λέω, του Μπακαλέξη.
2: Μπακαλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
3: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
2: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
0: Δύο τα καφέ μνιούς στο Βόλο. Μπρούτζινε δύο μαγαζιά. Το ένα αναλήψεως απέναντι από την ανάληψη στην εκκλησία.
1: Εξτανώ.
0: Το οποίο διαθέτει, όπως σου είπα, και αυλή για να απολαμβάνουμε το καφεδάκι μας σε ένα όμορφο περιβάλλον.
1: Έκσταση.
0: Καφέ μνιούς απέναντι από την ανάληψη.
1: Έκσταση.
0: Και το δεύτερο μαγαζί είναι στην Ιωλκού 171, λίγο πιο πάνω από τη Γιάννη Δήμου. Εκεί βρίσκουμε το καλύτερο καφέ της πόλης και δώρο το νεράκι. Με κάθε είδος καφέ παίρνουμε το νεράκι δώρο. Επίσης, μέσα στα δύο καταστήματα μιούς μπορούμε να αγοράσουμε, αν θέλουμε, και τσιγάρα, τα καπνικά μας, ξέρω εγώ. Έχει περίπτερο, έχουν περίπτερο και τα δύο. Καφέ, μιούς. Μπορούμε να απολαύσουμε χειροποίητα σάντουιτς, φρέσκα, λαχταριστά, καλοψημένες τυρόπιτες, πανακόπιτες, τυρόπιτες, πανακόπιτες, γαλατόπιτες, πουγάτσες για το πρωινό μας. Μπάρες, θέλετε μπάρες, κάνετε και δίαιτα, όλων των ειδών μπάρες, κρουασάν, σοκολάτες για τη λιγούρα, μπρούτζινε, μπισκότα που τρως εσύ. Όλο μασουλάς μου λένε. Σε πάρει χαμπάρε Ευαγγελινός. Σε βάζει στο πινολόγιο. Ηλία Μπόλη, καλημέρα. Πινολόγιο, κορνεδάκια. Πινολόγιο. Στέρηση εξόδου. Καφέ μιούς λοιπόν, και στην Αναλήψιος και στην Ιωλκού.
1: Έκσταση.
0: Ναι, αγαπητή κυρία, χωρίς περπάτημα, κυρία μου, δεν γίνεται τίποτα. Το καλύτερο φάρμακο. Περπάτημα.
1: Έκσταση. Εκστανώ. Έκσταση.
0: Ευχαριστώ πολύ που πριν λίγες μέρες, όταν σας είπα ένα πρωινό ότι ο νους νοερά βρίσκεται στην Αθήνα μέσα σε ένα χειρουργείο και σας ζήτησα την θετική σας ενέργεια, κάποιοι από εσάς το κάνατε. Είναι δεδομένο ότι το κάνατε κάποιοι. Σκεφτήκατε θετικά. Πήγε περίφημα η εγχείρηση. Επιτυχία 1000%. Στείλατε τη θετική σας ενέργεια. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φίλη. Για τη φίλη που έκανε την εγχείρηση. Είναι υπέροχα. Για να μην σας πω ότι σήμερα θα περπατήσει κιόλας. Σήμερα θα περπατήσει κιόλας. Όλα είναι στο μυαλό. Όλα είναι στο μυαλό σας λέω και δεν το πιστεύετε. Άπιστοι θωμάδες που γιορτάζει σήμερα. Ο άπιστος Θωμάς γιορτάζει σήμερα. Όλα στο μυαλό. Όλα μπορεί να τα καταφέρει ο άνθρωπος. Γι' αυτό σας λέω, το καλύτερο φάρμακο είναι το περπάτημα. Φορώντας φόρμα, και παπούτσια για Κακόγλου, Δημητριάδος και Γλαβάνη, κάνεις καλύτερο περπάτημα. Μη γελάτε καθόλου. Τάκη μη γελάς, Τάκη γέλα.
1: Έκσταση.
0: Βαγγέλης για Κακόγλου, Τάκης για Κακόγλου, Μπάμπης για Κακόγλου, Δημητριάδος και Γλαβάνη.
1: No.
0: Όλα τα γνήσια αθλητικά, Δημητριάδος και Γλαβάνη. Στις οικονομικότερες τιμές, Δημητριάδος και Γλαβάνη για Κακόγλου. Έτσι Μπάμπη, Μπάμπη, Μπάμπη. Παιδιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρώτο ο Θεός, αύριο Τετάρτη θα είμαστε εδώ. Αύριο Τετάρτη θα μιλήσουμε ένα δήμαρχο. Θα μιλήσουμε ένα δήμαρχο. Δεν βγαίνει αυτός στα μέσα ενημέρωσης. Μόνο μια φορά έχει βγει εδώ σε εμάς. Θα μιλήσουμε αύριο. Ένα δήμαρχο που τον πυροβολούν όλοι. Τον πυροβολούν. Εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσουν αυτοί που τους πυροβολούν όλοι. Θέλω να μιλάω μαζί τους. Θα μιλήσουμε αύριο. Μην το χάσετε. Αμέσως μετά το πρωινό ραπόρτο, ακριβώς σε 9 θα είμαστε εδώ. Γεια και χαρά. Πρώτο ο Θεός, πρώτο ο Θεός.
1: Εξτανώ.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Μαρκόνης. Με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976444565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
4: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
5: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
6: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
7: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
6: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
7: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω!
6: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
8: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
9: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης. Σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
10: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
11: Ναι, μάνα.
10: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
11: Ναι, μάνα.
10: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
11: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
10: Άσε, έχω βρει τη λύση.
11: Καλή.
10: Αστέρι.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
10: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
8: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
10: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
10: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
8: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
10: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
8: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
11: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
12: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
14: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
15: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
14: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
15: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
14: Μα, και ποιος τα από αυτά?
15: Η δίπλα.
4: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
10: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
4: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
10: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 527.
4: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
10: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
8: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Ιωλκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
9: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72 600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
16: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
17: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Σπανάκι.
17: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Σαμπουάν.
17: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Υγροπιάτων.
17: Κέρδισες.
19: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
20: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
21: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
20: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
22: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leafa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leafa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα στο χώρο σας, υγιεινή προστασία στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
9: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
8: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
9: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
8: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
9: Η δίπλα.
10: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
10: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
10: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
5: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου.
11: Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
12: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
13: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Σπανάκι.
13: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Σαμπουάν.
13: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
14: Υγροπιάτων.
13: Κέρδισες.
15: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
16: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
17: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
16: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
18: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
19: Ο νομός Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση.
20: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Αλφα Ωμέγα.
6: Αλφα Ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα Ωμέγα.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
8: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
9: Σχολείο οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για ΙΧ και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
10: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλευρου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
11: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
12: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
13: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
12: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
13: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
12: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
13: Η δίπλα.
14: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
15: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
14: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
15: Τηλέφωνα 24210 72925 και 6947 077 525.
14: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
15: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.
16: Το καλό μου στην ηρεμία.

ρούχα να φτιάχνουν απ' τα ρούχα τα παλιά μου για το καλό μου. Είδα τη μάνα μου να κλαίει απελπισμένα. Είδα το γέρο μου να φεύγει για τα ξένα, για το καλό μου.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Ταράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτό

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Ήταν εκείνη τη νυχτιά που βίξαγε ο βαργάρης, το κύμα η πλώρη με κέρδιζε.

κάτω από φώτα κόκκινα. Κοιμάται η Σαλονίκη πριν 10 χρόνια

σα λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά. Κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

δεν είχα νιώσει στα λάγα ματιά, μες στη βροχή τα σύννεφα μ' είχαν προδώσει και ψάχνα το γιατί στη γη. Πόσες φορές δεν είχες παίξει κυνηγητό με τη φυγή, κρυφτό λες κι είχανε διαλέξει να τα φυλάς μόναχα εσύ. Κι όπως τρέχαμε μέσα στη νύχτα και μας ματώνε η βροχή, σε συνάντησα σε μια πλατεία που δεν είχε επιγραφή. Ταξιδέψαμε τα δάκρυά μας, βάψαμε και τη σιωπή. Δώσαμε φωτιά στα όνειρά μας και σταμάτησε η βροχή.

δεν είχα νιώσει σαν ακροβάτης σε σκηνή που οι άκρες του είχαν λιώσει και κάνα δείχτη την κραυγή. Πόσες φορές δεν είχες γράψει τη λέξη τέλος με κραγιόν σ' έναν καθρέφτη ραγισμένο, χλωμό σβησμένο με νταγιόν. Κι όπως τρέχαμε μέσα στη νύχτα και μας ματώνε η βροχή, σε συνάντησα σε μια πλατεία που δεν είχε επιγραφή. Ταξιδέψαμε τα δάκρυα μας, βάψαμε και τη σιωπή. Δώσαμε φωτιά στα όνειρά μας και σταμάτησε η βροχή.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
5: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
5: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
6: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
7: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Ιωλκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Ο νομός Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια.
2: Όπου κι αν είσαι,
1: ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας.
2: www.marconiradio.gr.
1: Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ.
2: www.marconiradio.gr.
3: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Γιάννη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.